0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I

0: Καλό είναι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με υγεία, με προσωπικά δεδομένα σοβαρά, να τηρούμε αυτά που λέει η ιδιοντολογία του επαγγέλματός
1: μας. Λοιπόν, η ίδια ότι έπεσε στο σπίτι της, έχει κάκωση στο αριστερό της ισχύο και έχει και κάταγμα στα πλευρά, στο ύψος των πνευμόνων. Περαστικά θα της ευχηθούμε, προφανώς ταλαιπωρείται και έχει πόνο η ιστορία αυτή, γι' αυτό λέμε ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι προσέχετε πάρα πολύ. Ακόμα και στο σπίτι μπορεί να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Την αγάπη όλων μας έχει και τον απεριόριστο σεβασμό μας και γρήγορα περαστικά αυτό, να είναι πάλι κοντά μας. Και προσοχή σε όλους τους συναδέλφους που λένε, βγάζουν φίδια πραγματικά για τον καθένα.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Και σήμερα ο Τάσος Γαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και θα κλείσω με το μήνυμα του Ανδρέα που αναφέρεται στη Λένα. Η Λένα με το όπα δελτίο.
2: Όπα.
1: Όπα. Τα αρχικά τι σημαίνει. Όπα. Ωραιότερο, πληρέστερο, αναλυτικότερο.
0: Σωστό. Τέλειο.
1: Και ακριβέστερο, φίλε μου. Και ακριβέστερο. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέγκα. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρόχια νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου, μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα από τη μεταμόρφωση μέχρι και τακτέλ. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, τα οχήματα σχηματίζουν ουρά περίπου 1 χιλιόμετρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, επίσης στην άνοδο της Συγκρού Απολογουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας μετά τη συμβολή της με την Κατεχάκη, και στην Μεσογείον προς, στην άνοδο της Μεσογείου λόγω και τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του νομισματοκοπίου, αλλά και στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία θα υπογραφεί επίσημως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση το Ιράν αν το πράξει, ενώ παράλληλα καλεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνουν χωρίς διόδια παρά τις ενδείξεις από το Ιράν. Τους 12 όρους του Μνημονίου Κατανόησης δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Μεταξύ άλλων, προβλέπει πως το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα προχωρήσουν σε συνομιλίες σχετικά με το μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου. Ακόμη, θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με σκληρή απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο που προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Χεσμπολάχ, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στη γαλλική πόλη Εβιάν. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση στις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και ζήτησε από τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη για αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Με αφορμή τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση σήμερα της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Χθες το Πασόκ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα, με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή, επισημένοντας τη σκιά και της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα, πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Η Μαρία Κομνηνάκ από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχήρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. drones θα επιστρατεύσει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γυαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη, με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει ότι για τον καταλογισμό προστήμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο, στην αναμέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Την πρώτη θέση στο meeting Στίβου Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό στα 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τυπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Επηρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ανατολικά Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και υδρώνουν οι φανέλες εκεί στο Μουντιάλ, στο Αμέρικα, στο Μέξικο και στον Καναδά. Μας δίνουν θέαμα οι ομάδες, ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Υπάρχουν οι ξενύχτιδες που το ευχαριστούνται, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκεί οι ποδοσφαιριστές υδρώνουν πραγματικά τη φανέλα και εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός, υδρώνουν τα πουκάμισα. Τρέχουν από εδώ, τρώχουν από εκεί. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, μας αγάπησαν. Για μας τα κάνουν όλα. Για να κόψουμε κι εμείς εισιτήρια στην κάλπη, παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος. Ο φόβος είναι μεγάλος ότι μπορεί να τους γυρίσουμε την πλάτη και να μην πάμε στην κάλπη και τότε δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει η κάλπη. Τι να κάνουμε, και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όχι μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και στον καιρό καλοκαίρι. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, μην ξεφεύγουμε από το πλάνο. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Θα έχουμε μια αστάθεια, διάφορες τέλος πάντων αβεβαιότητες σε σχέση με τις απογευματινές ώρες. Κάτι παροδικές βροχές βλέπω, καταιγίδες, αλλά κυρίως στο Ιόνιο, δυτικά, βόρεια κτλ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός και νομίζω ότι είμαστε εκεί στους 30, 32, 33 κατά τόπους. Εντάξει, η θερμοκρασία δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Είναι καλοκαιρινή. Λέμε χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, στο Σαβέλ και στον Ίσαυρο. Χρόνια πολλά, σπάνια ονόματα, αλλά λέμε χρόνια πολλά. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλω και το 12ο τώρα εδώ που τα λέμε. Να βάλω ποιοι γιορτάζουν και σύμφωνα με το εορτολόγιο του 12ου, γιατί ήρθε στην επικαιρότητα, επειδή είχαμε όλο αυτό το σκηνικό με το στρατιωτικό που ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έγινε, βγήκαν και οι 12θεϊστές, οι οποίοι είναι κάπου ανάμεσά μας και αυτοί, μην νομίζετε. Τους έβλεπα κάπου σε ένα κανάλι χθες με χλαμίδες, με αυτά, με τέλος πάντων τηλετουργίες και τα σχετικά. Και λες, πού πάμε, θα σωθεί αυτός ο τόπος? Δεν ξέρω αν θα σωθεί. Πάντως ο Τραμπ έψαχνε λεφτά για να βομβαρδίσει το Ιράν, τώρα ψάχνει λεφτά για να το ανοικοδομήσει, έτσι. Το τζάμπα δεν υπάρχει, είπε ο Πρωθυπουργός. Το τζάμπα πέθανε, έλεγε και εκείνη η βουλευτής από την Αχαΐα στην εκπομπή του Τάχη Χατζή. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αν δεν υπάρχει ο Τζάμπας και αν δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Κώστα Ζαχαριάδη? Έχει πάρει την τυρόπιτά του και ξεροσταλιάζει έξω από το κόμμα του Τσίπρα. Εκεί έχουν εξευθυλιστεί δηλαδή. Ποιος το περίμενε, ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, ένα κόμμα της αριστεράς που έλεγε πρώτη φορά κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά, τώρα έχει βγάλει έξω ταμπέλα, κατεδαφίζεται. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτόν τον Μητροπολίτη του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, όπου συνελήφθη για άσεμνες πράξεις εδώ στην Αθήνα. Τον καρατόμησε ο Πατριάρχης, αλλά διάφορα. Προφανώς ήθελε μεγαλύτερη αύξηση του μισθού. Πάντως έχουμε και ενοχή της Άννας Μισελ Νασιμακοπούλου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, για την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων. Θυμάστε, βρε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πολλά, έχει ποικιλία θεμάτων η ατζέντα σήμερα, αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό που οι περισσότεροι δεν είδαμε, γιατί εντάξει τώρα οι ξενύχτιδες το απόλαυσαν. Υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν θρύλοι και υπάρχει και ο Λιονέλ Μέση. Στα 38 του χρόνια, όταν οι περισσότεροι έχουν ήδη αποσυρθεί ή απλώς συμπληρώνουν ένδοξα ένσημα, αυτός ο παίκτης συνεχίζει να μετατρέπει το ποδόσφαιρο όχι μόνο σε προσωπική υπόθεση, αλλά σε μια τεράστια απόλαυση, αλλά και γράφει και ιστορία. Στο Κάνσας λοιπόν δεν πέτυχε απλώς χάτρικ, τρία γκολ πέτυχε, παιδιά, απέναντι στην Αλγερία, έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ από το 2006 ως το 2026. Ένα επίτευγμα που μοιάζει περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με αθλητική πραγματικότητα. Το να παίζεις σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τόσα χρόνια και να είσαι και στην κορυφή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής, ένα ακόμη μνημείο συνέπειας, αντοχής και αφοσίωσης, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα 3 γκολ έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον προσωπικό του μύθο, αφήνοντας ξανά πίσω κάθε διεκδικητή της κορυφής. Τον Εμπαπέ για παράδειγμα, που πανηγύρισε χθες ένα γκολ που πέτυχε και πήγε στα 14 και πέρασε τον Μέση, αλλά ήρθαν τα 3 γκολ και τον προσπέρασε και ισοφάρισε
το ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος ήταν στα 16 γκολ από το 2014, από το Μουντιάλ του 2014, και μάλιστα ο ίδιος είχε πει ότι περιμένω πότε θα σπάσει αυτό το ρεκόρ και θα ήθελα να είναι ο Μέση αυτός που θα το σπάσει. Τώρα έχει φτάσει στα ίδια γκολ, περιμένουμε να βάλει άλλο ένα γκολ να το σπάσει. Τώρα βέβαια εδώ ο Μέση συνεχίζει σε αυτή την ηλικία και κάνει το αδύνατο να μοιάζει φυσιολογικό. Έχει κατακτήσει το Μουντιάλ το 2022, σήκωσε κάθε τρόπο που μπορούσε να σηκώσει ένας ποδοσφαιριστής και αντί να κάτσει, να επαναπαυθεί, επέστρεψε για να γράψει ακόμα μια σελίδα σε ένα βιβλίο που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να συντάξει. Δεν μιλάμε τώρα για Ιθάκη, Νουβέλες, Τσίπρα κτλ. Έτσι, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή είμαστε έτσι σε αθλητικό mood, να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην ιστορική επανένωση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Είναι κοντά η διαπραγμάτευση, έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι εκεί έξω, όλοι και όλες, είμαστε συντονισμένοι στο Μουντιάλ, τα παρακολουθούμε όλα. Είναι Τετάρτη, ο καφές στο χέρι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό ούτε οι μισθοί ούτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο όπου οι καλοκαιρινές διακοπές θυμίζουν περισσότερο διαγωνισμό πολυτελείας παρά κοινωνικό δικαίωμα. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει φέτος διακοπές. Έτσι, για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Όχι γιατί ανακάλυψε ξαφνικά την γοητεία του μπαλκονιού, σου λέει θα κάτσω στο μπαλκόνι να κάνω κανένα μπάρμπεκιου για να απολαύσω τέλος πάντων τις διακοπές μου, αλλά και το ταξίδι στο νησί κοστίζει πλέον όσο μια μικρή επένδυση στο χρηματιστήριο. Ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, φαγητό, καφές, ξαπλώστρα,

τα δισεκατομμύρια σαν τη βροχή. Κάποιοι δυσκολεύονται να βρουν 300 ευρώ για να πάνε διακοπές. Εκεί παίζουν με δισεκατομμύρια. Άλλη κατηγορία βάρους, βέβαια. Αν επιβεβαιωθεί λοιπόν η συμφωνία, η οποία είναι ψηφιακή μέχρι στιγμής, δεν έχει δει κανένας, παιδιά, αυτή τη συμφωνία που έχει φτιάξει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί πάντως σίγουρα θα πούνε ότι έφεραν την ειρήνη. Που βέβαια τη χάλασαν αυτοί με τον πόλεμο που αποφάσισαν μαζί με τους Ισραηλινούς, γιατί γυρίζουμε πίσω και μάλιστα το Ιράν παίρνει και αποζημιώσεις. Οι Ιρανοί ότι άντεξαν φυσικά, οι Ισραηλινοί ότι ανησυχούν για τη Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή φυσικά θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι οι εκχειρίες εκεί έχουν συνήθως ημερομηνία λήξης. Εδώ στα δικά μας τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι μάλλον έβαλε το δίλημα, θα έλεγα, ανάμεσα στο Τζάμπα 1 και στο Τζάμπα 2. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πείσει ότι κάθε νέα παροχή οδηγεί στα μνημόνια, και η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να πείσει ότι χωρίς παροχές δεν βγαίνει ο μήνας. Κοινώς το έργο το έχουμε ξαναδεί το 2023, απλώς άλλαξαν, μάλλον δεν άλλαξαν ούτε καν ηθοποιοί ούτε καν τα σκηνικά. Και έρχεται και είδηση από την Κύπρο, παιδιά, το περίφημο κράτος μαφία που επιστρέφει σαν πολιτικό sequel που κανείς δεν ήθελε να δει και όλοι το συζητούσανε. Μιλάμε για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα απίστευτο σκάνδαλο που χτυπά την πόρτα του πολιτικού συστήματος της Κύπρου. Και βέβαια εδώ είναι πάλι το ζήτημα για τους θεσμούς και πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν ξέρω τι σημασία έχουν για τον πολίτη. Πάντως βλέπει όλη αυτή τη διαφθορά, βλέπει τα δισεκατομμύρια, τους εκατομμυριούχους, τους ολιγάρχες να βρίσκουν τον τρόπο να ξεφεύγουν και από τη δικαιοσύνη και να κάνουν και τη μεγάλη ζωή. Και σου λέει ο άλλος, εγώ υδρώνω μεροκαματιάρης για να βγάλω τα της ημέρας. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντί μου στο δίμηνο στον ήχο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος και βέβαια μην ξεχνάτε ότι όλα όσα ακούτε και συμβαίνουν ευθύνεται ο Σταμάτης, έτσι, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Σταμάτης έχει τον δικό του τρόπο να αποφασίζει για τους ήχους, έχει βέβαια και τα χρυσά δάχτυλα, έτσι, μην το ξεχνάμε, έτσι, Σταμάτη, είναι χρυσά τα δάχτυλα, γιατί πολύ απλά και ο ήχος που φτάνει στα αυτάκια σας είναι, έτσι, βελούδινος, βελίδουνος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, ο Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο near@alpharadio989.gr. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αν και πλέον η λέξη υπάρχει, είναι αντικείμενο πολιτικής αναζήτησης, συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το νέο του κόμμα, κατεδαφίζει το προηγούμενο. Ο Σωκράτης Φάμελος είναι ο χρήσιμος ηλίθιος σε αυτή την περίπτωση. Κάνει αλλαγές, λέει, αλλά ξυρίζει τον Νίκο Παπά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η άποψη. Να, τώρα, εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός του κόμματος, όταν το κόμμα έχει αναστείλει την δραστηριότητα και θέλει να το πάει, δεν ξέρω που θέλει να το πάει, γιατί ο Τσίπρας δεν τους θέλει κιόλας, αλλά τους θέλει να πάνε κλιπαρώντας. Δηλαδή, όπως το τάμα, πώς πάνε στην Παναγία της Τίνου, γονιπετήσια να πάνε πάνω να προσκυνήσουν το εικόνισμα. Κάπως έτσι σκέφτεται και ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστροφή όλων αυτών, τέλος πάντων των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, που θα πάνε πρώτα γονιπετής να εκπληρώσουν το τάμα προς το Μεσσία.

0: για να τους πάρει μετά και να τους βάλει στις λίστες. Έτσι ξυρίστηκε ο Νίκος Παπάς. Ο Κώστας Ζαχαριάδης βελούδινο διαζύγιο, γιατί ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς είχε μια εσωτερική αναζήτηση και ένα προβληματισμό. Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκπροσωπούσε τον Αλέξη Τσίπρα στις συνεντεύξεις του, στις εκπομπές του. Τέλος πάντων, θα πάρει την τυρόπιτά του, θα πάει κι αυτός απ' έξω εκεί από το κόμμα, θα κάνει το τάμα του και ευλόγησον θα πει στον Αλέξη. Ο Αλέξης θα τον βάλει, μωρέ στα ψηφοδέλτια, αλλά αφού πρώτα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη. Και βέβαια ο Παύλος Πολάκης ζητά απαντήσεις για το πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάει βρε Παύλο, πού πάει? Στα βράχια πάει, είπαμε, θα κλείσει, σε αναστολή θα μπει. Γίνεται καθάριση εν λειτουργία του συστήματος για να παραδοθεί τέλος πάντων το στελεχειακό δυναμικό και ό,τι άλλο υπάρχει τέλος πάντων πίσω από την πόρτα, backdoor που λένε, στον Αλέξη Τσίπρα. Τι, δεν το έχετε καταλάβει? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο μέσος ψηφοφόρος αυτού του κόμματος προσπαθεί να καταλάβει αν παρακολουθεί πολιτικό κόμμα ή οικογενειακή σειρά, δραματική μάλιστα, τελευταίου κύκλου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν όλοι μιλούν για την επόμενη μέρα, συνήθως η σημερινή έχει ήδη τελειώσει. Τι να κάνεις με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Νίκο, στον Αντρέα, που μου στέλνουν μηνύματα στα social media, στα προσωπικά μου, να είστε καλά. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα στον Πρωθυπουργό. Καλεί τους πολίτες να μην πιστεύουν υποσχέσεις για χρήματα που δεν υπάρχουν. Την ίδια στιγμή όμως το κράτος εισπράττει περισσότερα μέσω του πληθωρισμού, της φορολογίας και της εχμαλωτής φορολόγησης. Και ενώ τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο, τα ταμεία και τις τράπεζες διωγγώνονται. Ο Μίλτος μου λέει καλημέρα. Όσο υπάρχουν πελάτες που πληρώνουν τις τιμές για να κάνουν διακοπές, σημαίνει ότι οι τιμές είναι σωστές. Δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει χιλιάδες οικονομικούς προορισμούς. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση, Μίλτο, γιατί υπάρχει, ξέρεις, η εσχροκέρδεια εκεί έξω και πολλές φορές η εσχροκέρδεια αυτή πιέζει και όταν έχεις ανάγκη για σπίτι και τα ενίκια ανεβαίνουν στο Θεό, όταν τα είδη διατροφής, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά πρέπει να ψωνίσεις για την οικογένειά σου, δεν σημαίνει ότι αυτές οι τιμές είναι οι τιμές γιατί υπάρχουν οι πελάτες που πληρώνουν. Οι πελάτες που πληρώνουν περιορίζουν κάποια πράγματα για να μπορούν να επιβιώσουν και να κάνουν και κάποια πράγματα στη ζωή τους, Μίλτο μου. Το θέμα δεν είναι να το αφήνουμε εντελώς στην ασυδοσία που υπάρχει, γιατί υπάρχει η ασυδοσία και υπάρχει και αυτό το που συμβαίνει, η απληστία του πληθωρισμού. Έτσι τη λέω εγώ. Είχε ακουστεί ο όρος της απληστίας. Υπάρχει η απληστία του πληθωρισμού. Υπάρχει η απληστία των κερδών. Δεν είναι κακό να κερδίζει κάποιος επιχειρηματίας, αλλά όταν είναι άπληστος αυτός ο επιχειρηματίας, και μιλάμε και για μικρομεσαίους επιχειρηματίες, γιατί ακούω συνέχεια για τα καρτέλ, για τους μεγάλους, για αυτά. Όταν πας να πάρεις ένα καφεδάκι και σου το χρεώνει 5 ευρώ, δεν το καταλάβα πόθεν βγαίνει αυτό το 5 ευρώ. Όλα τα έχουμε φορτώσει στην ενέργεια, τα έχουμε φορτώσει αυτά. Όμως στην πραγματικότητα, στο τέλος της ημέρας, βλέπουμε ότι ο κύκλος και αυτής της απληστίας αγγίζει και όλους εμάς τους μικρομεσαίους. Από το μικροϊδιοκτήτη που ζητάει τα ντερά του για να νοικιάσει ένα χρέπι ή ένα μαγαζί που αυξάνει το κόστος στο μικρό επιχειρηματία. Ο μικρός επιχειρηματίας που σου λέει: α, τώρα είναι η ώρα να τα αρπάξω από όλους και βάζει το εσπρεσάκι 5 ευρώ και το σουβλάκι 4,5 ευρώ. Έλεος, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι. Ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ενεργειακά και όλα αυτά, μονίμως είναι παραπάνω. Γεια σου Φιλίπ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ορφέως Αγία Άνης, γίνεται χάμος γιατί φορτηγά έχουν κλείσει το δρόμο, τμήμα που η Ορφέως είναι μονόδρομος, σε διπλή κατεύθυνση και η τροχέα στα μπιπ. Μισή ώρα 200 μέτρα. Το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές σε όλη εκείνη την περιοχή. Η τροχιά είναι ανύπαρκτη. Γίνεται ένας κακός χαμός. Κατάχρηση των δρόμων. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, όπου γουστάρει. Και, και στην Πέτρου Ράλη και σε όλα τα κομμάτια τα οποία υπάρχουν εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με τα φορτικά γίνεται κακός χαμός. Δεν υπολογίζει κανένας κανέναν. Και όχι μόνο εκεί. Γιατί πρέπει η τροχιά να αναλάβει και εκεί. Ο Χάρης μου λέει τα συγχαρητήριά μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Χάρη. Ο Κώστας μου λέει: έλα και εσύ, έχεις βγάλει τα φωτάκια. Ρίξε εκεί τις τιμές και άσε αυτά που ξέρεις. Καλημέρα, Νικόλα, στον παλμό του Μουντιάλ. Είμαστε. Αχ, αυτή η Αλγερία μας έστειλε κουβά. Την έπαιξες, Μέση, Μέση, Σάκη μου, Μέση. Τρομερή Εμπαπέ και Μέση. Κοίταξαν για τον Εμπαπέ, μου λες: θεωρώ ότι ο Εμπαπέ είναι το ακριβότερο παλτό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τρέχει, όντως, είναι φοβερός με αθλητικά προσόντα. Έχει φοβερό σουτ εκτέλεση μέχρι εκεί όμως. Άμα τον κλείσουν τους διαδρόμους και αυτά, δεν πάει πουθενά. Ο Μέση είναι παιχτούρα μεγάλη. Παιχτούρα το συγκρίνω με τον Μαραντόνα, έτσι, και τον Πελέ. Για μένα ίσως λόγω διαχρονικότητας πώς το λένε, και τροπέων που έχει πάρει, ίσως είναι ο μεγαλύτερος για μένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε. Τι έχουμε, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ήθελα να σας πω. Τώρα καταλάβατε, μπαίνει, σταμάτησε εδώ και ψαλίδι μου λέει τώρα, γιατί πρέπει να πέσουν διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ε, Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν και τα κοινωνικά, τα αστυνομικά, τα οικονομικά. Είναι όλη αυτή η ιστορία η οποία επανέρχεται με τις γυναικοκτονίες. Έτσι. Κάθε νέα γυναικοκτονία προκαλεί ένα σοκ. Οργή και υποσχέσεις για δράση. Λίγες ημέρες μετά όμως η συζήτηση επιστρέφει στη συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση μέχρι το επόμενο τραγικό περιστατικό. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί προστασίας. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση των ποινών. Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα αν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί προστασίας. Δηλαδή, αν σήμερα μια γυναίκα θέλει να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει αυτός ο διάδρομος διαφυγής. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί ο κακοποιητής έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον που παγιδεύει τη γυναίκα, έτσι ώστε την αποκόβει από τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς. Στη συνέχεια την έχει άμεσα εξαρτώμενη οικονομικά και όλα αυτά. Ή ακόμα και αν δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενη, μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Αν υπάρχουν και παιδιά στην οικογένεια, είναι μεγαλύτερα τα διλήμματα. Άρα υπάρχει αυτός ο διάδρομος διαφυγής μιας γυναίκας η οποία ζει στο κακοποιητικό περιβάλλον και το βλέπει να έρχεται ώστε να μπορέσει να φύγει από όλο αυτό. Και από την άλλη, ως κοινωνία έχουμε συνηθίσει σε μια πραγματικότητα που θα έπρεπε να μας είναι αδιανόητη, όταν οι έμφυλες διακρίσεις, τα στερεότυπα, η τοξική αντίληψη περί διοκτησίας του άλλου επιβιώνουν για τόσα χρόνια. Πόσο εύκολο είναι να σπάσει λοιπόν ο κύκλος βίας? Και τελικά τι πρέπει να αλλάξει πρώτα, οι νόμοι ή οι νοοτροπίες? Και εδώ υπάρχει και το θέμα το άλλο, γιατί ακούω συνεχώς είχε περάσει από γιατρό, είχε πάει στο γιατρό. Είναι αυτό το βασικό θέμα? Δηλαδή ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να λύσει από μόνος του το πρόβλημα? Σε όλα αυτά θα μας απαντήσει όσο μπορεί να μας απαντήσει και να κάνουμε μια συζήτηση, έτσι να δώσουμε ερεθίσματα, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Κύριε Παπαδημητριάδη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το ερώτημα και σε αυτόν τον προβληματισμό βρισκόμαστε κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, κύριε Παπαδημητριάδη.
10: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα σας πω ότι είναι λάθος να ψάχνουμε μια εύκολη απάντηση στο αν κάποιος είχε πάει σε ψυχολόγο, που παρεπτόντως δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνταγογραφήσει, όπως...
0: Ναι, έχουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη. Έπεσε. Έπεσε γραμμή. Να προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη, γιατί είχαμε το πρόβλημα. Και βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα, και το σοκαριστικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι, ξέρετε, τις περισσότερες φορές ακούμε ότι μα ήταν καλή οικογένεια, ήταν καλός άνθρωπος, ήταν οι γείτονες, και μετά αρχίζουν και προκύπτουν διάφορες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το κύκλο, σε αυτό το φαύλο κύκλο βίας. Δυστυχώς, ενώ όλοι έχουν μία εικόνα μιας κανονικότητας, στο τέλος προκύπτουν άλλα στοιχεία. Τώρα είμαστε σε σύνδεση εκ νέου με τον κύριο Παπαδημητριάδη. Κύριε Παπαδημητριάδη, είχαμε μείνει σε αυτό που προσπαθούσατε να μας εξηγήσετε για το ότι σχετικά με το αν ο ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχίατρος είναι στην θέση να λύσει από μόνος του το συγκεκριμένο πρόβλημα και τι υπάρχει ως αντίληψη στην κοινωνία. Σας ακούμε.
10: Πρωτίστως πρέπει να σας πω ότι ένας ειδικός με εμπειρία μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο, αλλά με όσα γνωρίζει, όσα το αποκαλύπτονται και όσα αντικειμενικά μπορεί να διασταυρώσει ο ίδιος. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα κατά πόσον και ο θεραπευόμενός μας πολλές φορές θα μας πει όλες τις σκέψεις, ή αν υποθέσουμε ότι στερεοτυπικά ένας άντρας από την υπερηφάνεια του δεν θέλει να παραδεχτεί το βάθος στο οποίο η σκέψη του μπλοκάρει σε σχέση με το άλλο φίλο και με το αν θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή ή όχι χωρίς τη σύντροφο, την οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την θεωρεί και ιδιοκτησία. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος που θα εξετάσει να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει το βάθος στο οποίο εκείνος σκέφτεται, ας πούμε, μετά το τέλος της σχέσης να δώσει και ένα τέλος στη ζωή του συντρόφου και του εαυτού του. Είναι καμιά φορά δύσκολο, ξέρετε, στη δική μας τη δουλειά, επειδή δεν υπάρχουν εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξετάσεις θέματος που θα δείξουν πραγματικά τις προθέσεις του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να βασιστούμε απαραίτητο σε αυτά που ακούμε. Είναι εύκολο και ο ψυχίατρος ακόμα πιο έμπειρος να ξεγελαστεί. Σίγουρα θα σας πω ωστόσο ότι υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία όταν βλέπουμε.
0: Αυτό είναι πολύ λένε... σημαντικό, κύριε Ανδριάδη. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα προειδοποιητικά. Δηλαδή, μια γυναίκα πριν προχωρήσει σε μια σχέση σοβαρή, υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να τις χτυπήσουν ένα καμπανάκι και να το ψάξει λίγο περισσότερο.
10: Θα σας πω λοιπόν πραγματικά ότι μια γυναίκα που ζει μαζί με έναν τέτοιο άντρα, ο οποίος είναι περιοριστικός, όπως αναφέρετε και εσείς, περιοριστικός με όλους τους τρόπους, οικονομικά περιοριστικός, κοινωνικά περιοριστικός, ξεκόβει την γυναίκα από τους φίλους της, από την οικογένειά της, ξέρει ακόμα περισσότερα και από τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο που θα τον εξετάσει, διότι τον ζει καθημερινά και έχει το αίσθημα εάν αυτός ο άνθρωπος προκαλεί πλέον φόβο αντί για ασφάλεια. Και αν υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίληψη πράγματι ότι η γυναίκα νιώθει περισσότερο φόβο παρά ασφάλεια δίπλα στον σύντροφο, τότε εκείνη γνωρίζει πολύ καλά ότι τα πράγματα, και αν προηγείται και μια βία που προβλέπει και τη βία στο μέλλον, ας πούμε ένα χαστούκι που σιγά σιγά κλιμακώνεται, λεκτική βία που σιγά σιγά γίνεται όμως και σωματική, γιατί τη σπρώχνει, γιατί την πετάει κάτω, γιατί υπάρχουν μόλοπες που εκείνη θα τους κρύψει μετά στην οικογένεια ότι έπεσε. Όταν γίνονται λοιπόν όλα αυτά, η γυναίκα ξέρει πολύ καλά ότι ο άντρας αυτός είναι επικίνδυνος. Τώρα το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διαφύγει. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν δύο εμπόδια βασικά. Το ένα είναι η ελπίδα που υπάρχει πάντα σε μια γυναίκα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ότι αυτός θα βελτιωθεί, θα παραδεχτεί την κακή του συμπεριφορά και θα αλλάξει. Και εκείνος πολλές φορές έρχεται μετανοημένος μετά από τέτοιες ενέργειες και λέει στη γυναίκα ότι το μετανιώνει και ότι πραγματικά θα κάνει τον κόπο, ας πούμε, και τον αγώνα αυτό να αλλάξει τον εαυτό του. Ενώ στην πραγματικότητα θα επανέλθει πάλι σε αυτή την κακοποιητική του συμπεριφορά. Το δεύτερο εμπόδιο, εκτός από την ελπίδα, είναι οικονομικό. Είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα που έχει παιδιά, χωρίς στήριξη, είναι δύσκολο πάρα πολύ να φύγει, ξέρετε, από μια σχέση στην οποία ο σύζυγος την έχει καταστήσει οικονομικά εξαρτημένη από τον ίδιο, είναι δύσκολο να επιβιώσει με τα παιδιά της μετά. Το να έχουμε ξενώνες δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Διότι μια γυναίκα θα πάει σε μια δομή, θα φιλοξενηθεί, ας πούμε, με ασφάλεια για ένα διάστημα, αλλά μετά από αυτό το διάστημα, τι γίνεται. Πώς θα μπορέσει να συνεχίσει και να μεγαλώσει τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι είναι εκτός εργασίας πολλά χρόνια. Αυτά είναι, ξέρετε, δύσκολες αποφάσεις, στις οποίες αν δεν στηρίζει ένας κύκλος υποστηρικτικός, όπως είναι μια οικογένεια πίσω από τη γυναίκα, η οποία έχει την οικονομική δυνατότητα να την στηρίξει, αν δεν υπάρχει αυτό, τότε η απόφαση είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο εμπόδιο που εγώ συναντώ πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνω για αυτά τα θέματα με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε τέτοιες σχέσεις, του πώς θα υπάρχει συνέχεια μετά. Και υπάρχει και ένα τρίτο, το οποίο εγώ θα σας πω ότι είναι δευτερεύον βέβαια. Καμιά φορά σκέφτονται οι οικογένειες ευρύτερες, δηλαδή η οικογένεια της συντρόφου, ότι δεν πρέπει, παιδί μου, να χαλάσει ο γάμος για χάρη των παιδιών, πρέπει να μείνετε μαζί, πρέπει να τα βρείτε. Το οποίο όμως είναι μια κακή συμβουλή, γιατί όταν το περιβάλλον μέσα στο σπίτι γίνεται τόσο πολύ νοσηρό, νομίζω ότι και τα παιδιά μεγαλούν με κακές παραστάσεις και θα τους κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Και ίσως είναι καλύτερο και για τα παιδιά να χωρίζουν δύο άνθρωποι που δεν τα βρίσκουν.
0: Παρά να είναι ο λόγος που θα μείνουν τα παιδιά, έτσι. Γιατί κάνουν κακό σε όλους, και στα παιδιά και στους ίδιους προφανώς.
10: Ασφαλώς. Και πολλές φορές κάνουν το λάθος εδώ, τα πεθερικά, αν θέλετε, οι γονείς της συζύγου εδώ που καθόλου.
0: Φίλοι, κοινωνικό περιβάλλον.
10: Να προτρέπουν να παραμείνει εκείνη στο γάμο, βέβαια.
0: Εδώ τώρα, κύριε Παπανδρεάδη, υπάρχει κάτι άλλο. Η πολιτεία το αντιμετωπίζει με μια αυστηροποίηση των νόμων. Η αυστηροποίηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, αυστηροποιώντας τους νόμους, λες, ωραία, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, θα αυξήσω την ποινή, θα είναι προφυλακιστέοι. Γι' αυτό λύνει το πρόβλημα μια τέτοια προσέγγιση.
10: Όχι καθόλου. Βεβαίως και είναι απαραίτητο, γιατί ναι, αυτό δείχνει, αν θέλετε, στον επίδοξο δράστη ότι η πολιτεία έχει το μάτι της πάνω του. Αλλά, όπως βλέπετε, εδώ έχετε δράστη ο οποίος αφαιρεί και ίδιο τη ζωή. Πόσο ενδιαφέρεται για το αν θα τον τιμωρήσει η πολιτεία, και είναι και ο ίδιος όργανο της τάξης κιόλας, μιλώντας για το περιστατικό της δράμας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ίδιος δεν περιμένει την τιμωρία της πολιτείας. Ο ίδιος αποφασίζει ότι τερματίζοντας τη ζωή της συντρόφου του, που τη θεωρεί συνέχεια του εαυτού του, σκοτώνει και τον ίδιο τον εαυτό μετά και δεν ενδιαφέρεται και καθόλου για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρχουν από τον νόμο, γιατί ο ίδιος έχει αποφασίσει το τέλος εδώ. Επομένως, βλέπετε ότι η αυστηροποίηση των ποινών καθόλου δεν εξυπηρετεί. Ωστόσο, οφείλει να συμβαίνει, πρέπει να υπάρχει αυτή η αυστηροποίηση για να δίνει περισσότερο τον τόνο. Πέραν τούτου όμως, αυτό που χρειάζεται είναι, όπως είπατε, η αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει όμως από το σχολείο. Πώς τα παιδιά θα σέβονται τη διαφορετικότητα, πώς θα σέβονται το άλλο φύλο, πώς θα σέβονται τον κάθε άνθρωπο ως ισότιμο, τι σημαίνει συνυπάρχουν σε μια σχέση που είναι μια σύμβαση στην πραγματικότητα δύο ανθρώπων ελεύθερων και όχι μια σύμβαση υποτέλειας του ενός κάτω από τον άλλο. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν, ξέρετε, παιδεία από νωρίς. Πρέπει να μπουν στην κουλτούρα μας και πρέπει να αλλάξουν ίσως και τα στερεότυπα που υπάρχουν μέσα στις οικογένειες πολλές φορές, που θέλουν τη γυναίκα σε έναν ρόλο πολύ στερεοτυπικά περιγραμμένο.
0: Και μόνο στην οικογένεια, κύριε Δημητρή, δηλαδή και στην εργασία και στην κοινωνία και έξω και παντού. Έτσι. Δεν είναι μόνο ένα θέμα. Φαλώς. Είναι μια κουλτούρα η οποία διέπει οριζόντια και κάθετα κοινωνία, όχι μόνο έτσι, το στενό οικογενειακό περιβάλλον.
10: Ασφαλώς, ασφαλώς. Από την άλλη θα σας πω ότι για να μην είμαστε και υπερβολικοί, δεν είμαστε και το Πακιστάν ούτε
0: όχι,
10: η Ινδία.
0: Σαφώς.
10: Λοιπόν, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται και εδώ μια αλλαγή κουλτούρας όμως και στη χώρα μας και πρέπει και οι γυναίκες επίσης να καταλάβουν ότι δεν είναι αγάπη ούτε πάθος αυτή η αιμονή ενός άντρα μαζί τους, η ζήλια η οποία φτάνει στις παρακολουθήσεις, φτάνει σε υπερβολές, στο στένεμα της ζωής. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι πάθος, αυτό είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά, αν το γεννάστε. Όταν βλέπουν και οι γυναίκες ότι υπάρχουν τέτοιοι σύντροφοι, πρέπει να απομακρύνονται. Και πρέπει και εκείνοι επίσης που βλέπουν στον εαυτό τους. Εγώ θα το πω και για τους άλλους.
0: Εδώ ήθελα. Αυτό ήθελα. Σε αυτό που λέτε, να προσθέσω μια ερώτηση για να κλείσουμε με αυτό. Σε αυτούς που το βλέπουν, αν μπορούν να βοηθηθούν. Και η ερώτησή μου είναι, είναι θέμα συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, ή υπάρχει και κάποιο ψυχικό υπόβαθρο το οποίο προέρχεται από τι και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί?
10: Βεβαίως και υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά κανόνα πολύ ανασφαλείς, νιώθουν έντονα τον φόβο της εγκατάλειψης, αισθάνονται αδύναμοι να τα καταφέρουν μόνοι τους, νιώθουν την ανάγκη να εγκυστρωθούν από άλλους ανθρώπους. Αλλά θα σας πω ότι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, οι άντρες που αναγνωρίζουν στον εαυτό τους αυτή την αυθόρμητη κακή συμπεριφορά, οι οποίοι βλέπουν, για παράδειγμα, ότι θυμώνουν εύκολα και δεν μπορούν να συγκρατήσουν την οργή τους. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αγχώδεις, άνθρωποι οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί ενδεχόμενα και έχουν εδώ το θυμό ως σύμπτωμα αυτών των νοσημάτων. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από την προσωπικότητά τους αυτήν την συμπεριφορά, την ανασφαλή. Αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πράγματι τον εαυτό τους, όχι όμως υποσχόμενοι αυτή την αλλαγή απλά στη σύντροφη, αλλά ερχόμενοι στον ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις στρεβλώσεις στον τρόπο που σκέφτονται και να τις διορθώσουν. Αυτό επιδέχεται θεραπείας. Και ξέρετε, εμείς στην κλινική υποδεχόμαστε ενίοτε τέτοια περιστατικά. Μια στο τόσο θα έρθει κάποιος ο οποίος θα μας πει: ξέρεις, εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι λάθος ο τρόπος μου στο σπίτι μου. Θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου. Δηλαδή το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω και θέλει. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και η θεραπεία. Γιατί είπατε κάτι στην αρχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και εμείς εκτιμάμε και αξιολογούμε αυτά που μας λέει αυτός που έρχεται. Αν μας κρύβει, δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Επομένως, η αρχή όλου του προβλήματος, η λύση του προβλήματος είναι το να αποδεχτεί κάποιος ότι έχει το πρόβλημα και να πάει να τα πει όλα στον ειδικό. Α, έτσι δεν είναι?
10: Τα είπατε όλα, ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο σε αυτό, υπάρχει και ψυχικό νόσημα υπόβαθρο πίσω από αυτό, ή είναι μόνο μια κακή συμπεριφορά ή κάποιες εμπειρίες που υπάρχουν, ή ο συνδυασμός μπορεί να είναι σε κάποιες
10: περιπτώσεις? Ασφαλώς και υπάρχει. Το πιο εύκολο είναι να σας πω ότι υπάρχουν δομές προσωπικότητας οι οποίες έχουν διαμορφωθεί, τα οικοδομήματα δηλαδή του χαρακτήρα μας, με έναν τρόπο στρεβλό. Αυτό είναι από μόνο του μια οντότητα κλινική, η οποία επιδέχεται της παρέμβασης των ειδικών, θέλει δουλειά ασφαλώς, αλλά υπάρχουν όμως περιθώρια μεγάλης βελτίωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, που νομίζω ότι άνοιξε πάρα πολλά θέματα και θα πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη να πράξουν τα δέοντα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δεν στο κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
18: Δεν το πιστεύουμε!
19: Τροχός της τύχης.
18: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
20: κερδίζει!
19: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα. Κώστα, εντάξει, άσε στη δεκαετία του 80 και κοίταξε να ρίξει τιμές και να φτάσουν στη δεκαετία του 80 εκεί πέρα για να έρθω καμιά βόλτα. Λοιπόν, ο Ηλίας μου λέει καλημέρα 2023. Συνολικά 2.251.000 νοσηλείες καταγράφηκαν σε 260 νοσοκομεία, κλινικές στην Ελλάδα. Από αυτές το 1.446.040 ασθενείς έλαβαν εισιτήριο μετά από παραμονή στο νοσοκομείο. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς εμφανίζονται μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Καλημέρα, Ηλία. Δίκιο έχεις. Καλημέρα στην Όλγα, στην όμορφη Ζάκυνθο. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα, Νίκο. Οι ψυχολόγοι απλά παρουσιάζουν το κάθε πρόβλημα και το φτάνουν στα άκρα. Διαλύουν ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν ανασφαλείς, εξαρτημένους, μη λογικά σκεπτόμενους. Έχουν διαλύσει κυρίως νέα παιδιά. Αμπελοφιλοσοφούν. Θα διαφωνήσω, Κυριάκο μου. Οι ειδικοί γνωρίζουν. Τώρα, αν οι ειδικοί που έχει σε εμπειρία δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Ποιος δολοφόνος, ποιος κακοποιός και ποιος παράνομος να φοβηθεί την τιμωρία όταν αποφυλακίζεται στα 25 χρόνια ένας επί 17 φορές σοβίτης για τον Γιωτόπουλο, λες. Έτσι, θα τα πούμε μετά. Ο Πάνος μου λέει τελείωσαν τα σχολεία. Οι περισσότερος κόσμος δουλεύει 10 ώρες και αυτός και η σύζυγός και τα παιδιά του και βολοδέρνουν στους δρόμους. Αυτή είναι η χώρα. Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς πάνω μου όλα. Λοιπόν, επίσης εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις διακοπές. Λοιπόν, κάποτε οι καλοκαιρινές διακοπές θεωρούνταν αυτονόητο. Τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για τη μέση ελληνική οικογένεια. Σήμερα λοιπόν μετατρέπονται σταδιακά σε ένα προνόμιο. Η δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ αποτυπώνει μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται. Σχεδόν ένα στους δύο, όπως διαβάζω εδώ πέρα, Έλληνες, δεν θα πάει διακοπές φέτος, ενώ το 47% δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είναι το κόστος διανομής, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η γενικευμένη ακρίβεια που λειτουργούν ως απαγορευτικό εισιτήριο για χιλιάδες νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σχεδόν η μισή από όσους θα ταξιδέψουν καταφεύγουν σε συγγενικά ή ιδιόκτητα σπίτια για να περιορίσουν τα έξοδα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο τουριστικό, είναι κοινωνικό και οικονομικό. Και όταν η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη και οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν, οι διακοπές είναι από τα πρώτα που κόβονται. Και όταν οι πολίτες μετρούν κάθε ευρώ, ακόμη και για λίγες ημέρες ξεκούρασης, τότε δυστυχώς η συζήτηση για την ακρίβεια πάβει να είναι απλώς στατιστική. Γιατί γίνεται ζήτημα ποιότητας ζωής. Και εδώ θέλω να το συνδυάσω με το δημογραφικό. Συνδυάζεται η οικονομική κατάσταση με το δημογραφικό. Πάνε οι εποχές που κάνανε οι οικογένειες παιδιά για να βγουν στην εργασία και να φέρουν εισοδήματα στην οικογένεια. Και φτωχές οικογένειες κάνανε πολλά παιδιά για να βγουν κάποια στιγμή στην αγορά και να βοηθήσουν την οικογένεια. Η στατιστική αυτή άσκηση του δημογραφικού είναι μια κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και δεν κάνουμε τίποτα. Τα στοιχεία δείχνουν, προσέξτε, είναι αποκαλυπτικά, δεκάδες περιοχές της χώρας δεν καταγράφουν ούτε μία γέννηση, ενώ οι συνολικές γεννήσεις κινούνται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. η γύρανση του πληθυσμού, η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η οικονομική ανασφάλεια και το υψηλό κόστος ζωής συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε δημογραφική συρρίκνωση. Η εικόνα βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ολόκληρη την Ευρώπη αφορά, ωστόσο στην Ελλάδα το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς συνδυάζεται με τη φυγή νέων ανθρώπων, τη στεγαστική κρίση, τις μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Κάθε χρόνο γεννιούνται λιγότερα παιδιά, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών που χάνουν σταδιακά το παραγωγικό και νεανικό τους πληθυσμό. Το δημογραφικό λοιπόν έχει ήδη μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής αντοχής, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής βιωσιμότητας. Όταν λέμε για το παραγωγικό μοντέλο, εδώ η καρδιά του προβλήματος είναι αυτό. Εγκατάλειψη περιφέρειας, του πρωτογενού τομέα. Δεν υπάρχουν χέρια πια να δουλέψουν. Για δεκαετίες ακούμε όλες τις κυβερνήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αναγνωρίζουν το δημογραφικό ως εθνικό ζήτημα. Στην πράξη όμως το αντιμετωπίζουν περισσότερο ως θέμα συνεδρίασης επιτροπών, ευχολόγια, προγράμματα. Οι νέοι ακούν διαρκώς προτροπές να κάνουν παιδιά. Αλλά παιδιά, πώς θα κάνουν παιδιά? Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με πανάκριβα ενίκεια, χαμηλούς μισθούς, ακριβούς παιδικούς σταθμούς, εργασιακή ανασφάλεια. Γιατί ένας νέος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή, με τη γνώση που έχει πλέον, δεν είναι τότε που τέλος πάντων δεν έχεις τηλεόραση να βλέπεις κάτι και έκανες παιδιά, έτσι, ή δεν είχες μία εικόνα συνολικότερη. Σήμερα τα νέα παιδιά σου λένε και αισθάνονται περισσότερο ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια οικογένεια. Και πλέον δεν ακούγεται σε δεκάδες περιοχές κλάμα νεογέννητου. Άρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε και τα οικονομικά ζητήματα. Τα συνδυάζω όλα γιατί έχουν μια συνάφεια όλα αυτά και είναι η κρίκη μιας αλυσίδας όπου δυστυχώς τη βλέπουμε συνεχώς αυτή την αλυσίδα να συρρυκνώνεται. Ο κ. Γιάννης Χατζησαλάτας κοντά μας για να δούμε τα νέα προγράμματα, ανακαίνιση κατοικιών και τα λοιπά, προγράμματα στέγασης 1, 2, 3, αλλά κύριε Χατζησαλάτα, στο τέλος δεν βλέπω να αποδίδουν και πολλά πράγματα όλα αυτά.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους. Όχι μόνο δεν αποδίδουν, και χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, αλλά προγράμματα σαν το σπίτι μου 1 ή το σπίτι μου 2, αυτό που δημιουργούν είναι πληθωριστικές τάσεις. Γιατί δημιουργούν εν δυνάμει ιδιοκτήτες βάσει των προγραμμάτων που άλλος έχει δικαίωμα στο όνειρο να αγοράσει σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που αποκτούν σπίτια, αλλά είναι πολλοί αυτοί που ψάχνουν. Και όταν ψάχνουν πάρα πολύ και οι ιδιοκτήτες είναι συγκεκριμένοι που παρέχουν τα σπίτια τους, καταλαβαίνετε νόμος της αγοράς, ο οποίος λέει ότι όσο υπάρχει, αυξάνεται η ζήτηση, τόσο αυξάνεται και η τιμή και δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις. Αντίθετα, προγράμματα σαν το Ανακαινίζω που βγήκε και ξεκίνησε από χθες πλέον να έχει την πλατφόρμα Ρώσες να γίνουμε επιλέξιμοι, βοηθούν αυτή την κατάσταση είτε για να πάμε κάποιο σπίτι σε ενοικίαση, είτε για αυτούς οι οποίοι διαμένουν σε ένα σπίτι για να το κάνουν καλύτερο. Έτσι λοιπόν αυτό το νέο πρόγραμμα.
0: Και βέβαια αυτό που λέτε για τα σπίτια και να το συνεχίσετε, γιατί έχουμε το θέμα του δημογραφικού που έλεγα. Άμα δεν μπορούν οι οικογένειες, τα νέα παιδιά, να φτιάξουν οικογένεια, γιατί η ακρίβεια είναι εκεί έξω και το σκέφτονται. Απλώς δίνω ένα στοιχείο σε σχέση με το σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση. Δηλαδή, τι συζητάμε. Και τώρα πάμε στο πρόγραμμα εδώ να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Μπας και πέσουν οι τιμές που δεν τις βλέπω, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ανακατασκευάσουν κάποια παλιά σπίτια που υπάρχουν.
3: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος θέλει να κινήσει το ακίνητο, είτε γιατί μένει ο ίδιος μέσα, είτε για να το βάλει σε μια μακροχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να κάνει αίτηση έως τέλος Αυγούστου στο ανακαίνιση.gov.gr με κωδικούς τάξης. Να γίνει επιλέξιμος ο ίδιος βάσει κριτηρίων των οποίων έχει εισοδηματικών, αλλά και το ακίνητο το οποίο θα πάει προς ανακαίνιση θα πρέπει και αυτό να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που παίρνουμε πλέον, κάνουμε την αίτηση και είμαστε επιλέξιμοι τόσο εμείς όσο και το ακίνητο, προχωράμε στη δεύτερη φάση του Σεπτέμβρη, όπου είναι η εκταμείευση των χρημάτων, τα οποία αυτά χρήματα μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 36.000 ευρώ. Γιατί επιδοτούνται 300 ευρώ το τετραγωνικό η ανακαίνιση και μέγιστη επιφάνεια είναι τα 120 τετραγωνικά. Άρα μπορούμε να πάρουμε έως 36.000 ευρώ. Αν ανακαινήσουμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, μπορούμε να πάρουμε έως 30.000 ευρώ. Εδώ θα πρέπει τα σπίτια όμως που θα ανακαινηθούν να έχουν άδεια που να έχει εκδοθεί πριν από τον 31 Δεκεμβρίου του 1990, παλιά δηλαδή σπίτια 35 ετών και πάνω, με επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά, να έχει περιθώρια βελτίωσης ενεργειακής, ώστε η κατηγορία του να πάει από γάμα και πάνω, και να μην έχει ταχθεί αντίστοιχο πρόγραμμα πλέον του συγκεκριμένου σπίτι τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και φυσικά να μην είναι κατοχωρημένο στο Μητρό βραχυχρόνιας μίσθος, να μην δηλαδή εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης αυτό το ακίνητο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση λοιπόν μπορεί να είναι και όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται μέσα σε ένα σπίτι, οποιασδήποτε και να είναι αυτές, βαψίματα, γκρεμίσματα, καινούργια μπάνια, κουζίνες, οτιδήποτε δηλαδή κάνουμε σε ένα σπίτι, αλλά και από ενεργειακή αναβάθμιση. Το ποσό της επιδότησης ξεκινάει από 70% και τελειώνει 95%. Να πούμε ότι 80% είναι για τις κλειστές κατοικίες και 70% για τις ιδιοκατοικούμενες, συν 5% αν στην οικογένεια υπάρχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, συν 5% αν η οικογένεια είναι τρίτεκνη ή πολύτεκνη και συν 5% αν αυτό το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή ή σχετική περιοχή. Πέρα από τα χρήματα της ανακαίνησης υπάρχει ένα πλαφόν 2.500 ευρώ που είναι οι αμοιβές των μηχανικών, το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης, η ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου και ο έλεγχος, είναι ξεχωριστά αυτά 2.500 χιλιάρικα, και τα εισοδηματικά κριτήρια που λέγαμε προηγουμένως, θα πρέπει αυτός που θα μπει στη διαδικασία να γίνει επιλέξιμος να έχει έως 18.000 ευρώ εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, ή αυτός ο οποίος πάει σε ιδιοκατοικούμενη κατοικία, 25.000 ο άγαμος, 45.000 το ζευγάρι με προσάφηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και πολύ πολύ σημαντικό, τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Δεν μπορεί δηλαδή
0: να είναι δεύτερο σπίτι.
3: Το εξωτερικό μου, σωστά, και αυτά που είναι κλειστά και θα ανακαινιστούν, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθούν ή να μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία τύπου Airbnb, δηλαδή βραχυχρόνια μίσθωση, απαγορεύεται να γίνουν επαγγελματική χρήση. Και απαγορεύεται η υπεκμίσθωση, δηλαδή να νοικιάσω, να φτιάξω ένα σπίτι τέτοιο, να το νοικιάσω σε κάποιον και αυτός ο κάποιος το κάνει τύπου Airbnb. Yeah. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση.
0: Πάρα πολύ ωραία, κύριε Χατζηλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Αυτά από τον κύριο Χατζηλάτα. Γιατί εντάξει, καλά είναι όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά σας είπα το βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, για την ακρίβεια και βέβαια το κόστος ενοικίασης, τα δημογραφικά προβλήματα, και από την άλλη προσέξτε, έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο έσκασε και είναι αυτό που δεν είναι για τις πολεοδομίες, είναι γενικότερα για τα ΣΧΟΠ και για τις υπηρεσίες δόμησης, αλλά αφορά αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες που επαναφέρει με έναν εκοφαντικό τρόπο στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά όμως εδώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε υποστελέχωση των υπηρεσιών, αδυναμία προσέλκυσης μηχανικών στο δημόσιο ή παραμονή ίδιων προσώπων σε κρίσιμες θέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, τα πιο αποκαλυπτικά σε αυτή την υπόθεση δεν είναι αν υπήρχε διαφθορά. Είναι ότι όλοι φαίνεται να γνώριζαν πως υπήρχαν οι συνθήκες για να ανθίσει διαφορά. Και αυτό είναι το θέμα, το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η υποστελέχωση, οι συνεχείς παρατάσεις θητιών, πρόσωπα που παραμένουν επί χρόνια στα ίδια πόστα, προειδοποιήσεις που αγνοούνται και ένα σύστημα που λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Τώρα όλοι δηλώνουν έκπληκτοι και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Όμως, όταν οι ίδιες οι παθογένειες συντηρούνται για χρόνια, ποιος φταίει, εγώ? Η διοίκηση δεν φταίει. Δηλαδή, όταν συντηρεί αυτές τις παθογένειες, η διαφθορά δεν είναι ένα ατύχημα, αλλά αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιοι πιάστηκαν, είναι ποιοι γνώριζαν, ποιοι...
2: Αλφα Πάτρας, 94,4.
20: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
22: Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
23: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
24: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
25: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
26: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
27: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
28: Υποθέτησης και αστυνόμευση στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει μια πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Αναταράξει για την επικείμενη ενδιάμεση συμφωνία προκαλεί η νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του χθες στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Χθες το Πασόκ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά πως η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή, επισημένοντας στη σκιά και τις νέες γυναικοκτονίες στη Δράμα πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό-κοινωνικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γελούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει ότι για τον καταλογισμό προστίμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 2-1. Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Νορβηγία, Ιράκ 3-1. Χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης, ενώ στο στίβο την πρώτη θέση στο meeting του Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μία... πώς θα τη χαρακτήριζες? Τετάρτη, πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο δίπλα.
1: Και Τετάρτη.
0: Δεν είναι Τετάρτη.
1: Τίτε.
0: Χαλαρή, χαλαρή, λέει ο Τάσος. Ο Τάσος τα βλέπει χαλαρά τα πράγματα.
1: Ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Έλαβα την 1607η ανακοίνωση του Τσουκαλά πριν από λίγο.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, για τώρα. Αλλά επειδή εγώ είμαι της μουσικής περισσότερο, μη χάλανε σάλιο. Δεν ξέρω. Ρίστε, για πες μας εσύ πώς τους βλέπεις.
0: Να σου πω εγώ πώς βλέπω το Πασόκ. Κοίταξε να δεις. Με όσους έχουμε συζητήσει και όσους έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μια άκρη, γίνεται τώρα, το λένε και οι άνθρωποι του Πασόκ ήδη, μια στροφή στην επικοινωνία. Τι βλέπεις εσύ αυτή τη στροφή?
1: Έχει στροφή εδώ πάνω στο
0: Μπάμπι. Έχει μια στροφή που είναι απότομη, ναι, το ξέρω.
1: Μπάμπι, ναι, εδώ,
0: ότι γίνεται μια προσπάθεια. Εσύ πώς την αντιλαμβάνεις αυτή την προσπάθεια?
1: Εντάξει, είσαι κοντοσούβλη, το βλέπω. Έλα, εγώ έχω πει σε πολλούς ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν και πλάκα, δηλαδή, μεταξύ των άλλων.
0: Καλά, πάντα έχουν πλάκα οι εκλογές, αλλά είναι σοβαρό το αποτέλεσμα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να βγάζει 15 ανακοινώσεις στο Πασόκ την ημέρα? Πού να πρωτοκάνει?
0: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι στη γραμμή μας.
1: Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Άλεξη Τσίπρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα και στου δύο. Καλημέρα και η Χατζή. Καλημέρα και η Νίγκα.
0: Ναι. Συζητούσαμε τώρα για το Πασόκ. Βέβαια στο Πασόκ ξέρουμε τα πρόσωπα, ξέρουμε τους ανθρώπους του Πασόκ. Στο δικό σας το χώρο προσπαθούμε να καταλάβουμε. Μας λείπουν κάποια κομμάτια του παζλ. Μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε να το συνθέσουμε καλύτερα?
2: Αν η ερώτηση είναι η δομή.
0: Και η δομή.
2: Ναι. Γιατί δεν ακούω τι λέγατε. Είμαστε σύνδεση άλλοι.
0: Μόλις αρχίσαμε. Είστε οι πρώτοι καλεσμένοι.
2: Έχει ανακοινωθεί ήδη ο γραμματέας. Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, προερχόμενος από τοπική αυτοδιοίκηση και πρώην βουλευτής Ευβοίας. Ανακοινώνεται σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, το Εθνικό Συμβούλιο και θα γίνει και υπόθεση του συνεδρία σε λίγες μέρες. Και πολύ σύντομα νομίζω θα έχετε και ανακοινώσει σχετικά με τα υπόλοιπα όργανα της συμπαράταψης.
1: Υπάρχει μια...
2: Προφανώς το ερώτημα το μεγάλο ποιο είναι ότι θέλουμε σε όλα τα όργανα και σε ό,τι στελέχος υπάρξει να δείξουμε ακριβώς ότι το Big Bang και το αριστερά, αυτό δηλαδή προσπαθεί η συμπαράταξη, ενώνει δυνάμεις από τη ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία.
1: Βέβαια, εντάξει, εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει από την αρχή, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Το Big Bang επίσης κάτι δημιούργησε στο σύνολο.
1: Ένα λεπτό, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή,
0: πώς είναι
1: η αριστερά, γενικότερα και γενικά. Και σοσιαλδημοκρατία, εντάξει, το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι κάτι καινούριο πάντως, ειδικά μα δούμε τη Γερμανία παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, επειδή εγώ μελετάω το μαρξισμό, δεν υφίσταται τέτοιο.
2: Και πιο...
1: Ναι, δεν ξέρω για
2: ναι, το... Η σύνθεση του FND, κύριε Χατζή, ναι. Είχε ένα κομμάτι πρασίνων μέσα η σύνδεση του FPD αρχικά. Ναι. Είχε τους κλασικούς σοσιαλδημοκράτες και φυσικά είχε και κομμάτι της βασικής αριστεράς. Ναι. Θυμάμαι πάντα τον καθηγητή μου να μου λέει, που ήταν μέλος του FPD τότε, ναι, ότι ξεκινούσε το FPD, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα για τους Ακροατές μας της Γερμανίας, ναι, με την Τρίτη Διεθνή. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέμε.
1: Καλά, αυτό ήταν προσβολή για την Τρίτη Διεθνή, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Όχι, ίσχυε.
1: Δεν ισχύει. Τώρα εντάξει, μην επιμένεις.
2: Δεν ισχύει
1: αυτό.
2: Τώρα. Ίσχυε 100%.
1: Δεν ισχύει.
2: Τη δεκαετία του 80 ιδιαίτερα. Αλλά το θέμα είναι το πώς μπαίνουμε τώρα και πώς απαντάμε τώρα στα καινούργια ζητήματα.
1: Καλά, εντάξει, επειδή μπαίνουμε τώρα στα καινούργια ζητήματα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εντάξει, το ιδεολογικό προφίλ σας, εντάξει, το αντιλαμβάνεστε εσείς, το προβάλλετε στον κόσμο, αυτό είναι δικιά σας δουλειά, δεν με αφορά. Έχει γίνει μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ από εκμέρους του κυρίου Φάμελου και νομίζω και η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε μια συνεργασία μαζί σας, εννοώ με το κόμμα το καινούριο του κυρίου Τσίπρα, και διαλύεται ένα κόμμα που κυβέρνησε υπό την ηγεσία του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου να έρθουν σε εσάς. Από την πλευρά του ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα παρά μόνο με άτομα, με πρόσωπα δηλαδή, τα οποία δεν έχουν δεσμεύσει και τα λοιπά. Επιμένετε σε αυτή σας την άποψη ή προτίθετε το κόμμα σας να κάνει μια συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να πω μήνα τα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Η συμπαράταξη δημιουργείται από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα ενώσουμε δυνάμεις εντός κοινωνίας, πώς θα ενεργοποιηθούν οι πολίτες πάλι εντός κοινωνίας. Δεν θα γίνει μέσα από τη Βουλή, δεν υπάρχει προκράτηση θέσεων. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα επιστρέψει η πολιτική στη βάση της, πώς θα εμπνευστεί ο κόσμος να αρχίσει να συμμετέχει και πάλι. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Και το πιο μεγάλο απ' όλα είναι το πρόγραμμα, κύριε Χατζή. Είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις.
1: Δεν έχετε δείξει πρόγραμμα μέχρι τώρα.
2: Ίσα-ίσα. Ο πρόεδρος μας στον οικονομικό ταχυδρόμο έδωσε 5 εμβληματικές προτάσεις.
1: Όχι, πώς θα γίνουν αυτά, πράξη, δεν είναι τι λες. Είναι
2: μα
1: και
2: πολύ
1: πώς...
2: συγκεκριμένο είναι. Ναι. Η κατάσταση των Πανελλήνων είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος.
1: Για πέστε μου, μέσα ένα λεπτό.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Παρακαλώ, ένα-ένα. Ένα-ένα.
2: Ναι.
1: Η κατάργηση των Πανελλήνων εξετάσεις, το είχα συζητήσει με τον Αλέξο Τσίπρα πριν από χρόνια αυτό, στο γραφείο του στην Κουμουρδούρου.
2: Άρα είναι σταθερός απόψεις.
1: Όχι, εγώ δεν το είχα πει. Αλλά το θέμα όμως το να καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις προτείνει σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Συμφωνώ εγώ με αυτό που λέτε, αλλά θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάπου να διαβάσουμε ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα αφού θα καταργηθούν οι εξετάσεις? Δεν το έχετε αυτό.
2: Λοιπόν, υπάρχει η ομιλία του Προέδρου που είναι πολύ συγκεκριμένη στον οικονομικό ταχυδρόμο.
1: Όχι, δεν είναι συγκεκριμένη. Με συγχωρείτε πολύ.
2: Θα υπάρξουν εξειδικεύσεις.
1: Αυτό λέμε, εξειδικεύσεις.
2: Ευχαριστούμε για την αγωνία. Θα υπάρξουν εξειδικεύσεις.
1: Δεν έχω καμία αγωνία προσωπικά.
2: Όχι προσωπικά. Ενώ οι δημοσιογράφοι εκφράζονται και ένα κομμάτι της αγωνίας κοινωνίας σε πολλές μεριές. Γι' αυτό γίνονται και ερωτήσεις συγκεκριμένες και πολύ πιο δύσκολες κτλ. Πολύ απλή. Ναι. Τι λέμε? Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι προσανατολίζεται στην εξέταση, θα μου επιτρέψετε, από το δημοτικό. Η μεγάλη κουβέντα που έχουμε αυτή τη στιγμή οι γονείς των παιδιών που είναι στο δημοτικό είναι η αγωνία για τις πανελλήνες ακόμα και από τώρα, γι' αυτό που έχω και φροντιστήρια στο δημοτικό, φροντιστήρια στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είναι μία φέμαξη λαϊκής οικογένεια.
1: Πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σας. Μόνο που ξεχνάτε
2: λοιπόν,
1: κάτι όμως.
2: Ένα κόμμα.
1: Όχι, μισό λεπτό ξεχνάτε.
0: Να πω μια εμπειρία που
1: μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ξεχνάτε κάτι και θα ήθελα να σας το θυμίσω.

0: εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Ότι με λίγα λόγια, αν υπάρξει άλλο σύστημα που θα μετράει, ας πούμε, τους βαθμούς στο σχολείο, μπορεί να βρεθούν κάποιοι να πουλάνε, καλά πολιτήρια.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε,
2: τα παιδιά μας το είπανε.
1: Επειδή... Ναι, σωστό, και αγωνία, η αγωνία του αδιάβλητου είναι.
2: Ήτανε παιδιά, είναι παιδιά της Δευτέρας.
1: Ειδικά των λαϊκών τάξεων. Δεν υπάρχουν, εννοώ, τα χρήματα για να πάνε στο ιδιωτικό κολέγιο, να πάνε στο εξωτερικό.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, παρακαλώ θερμά, για να μην μπερδευόμαστε. Να απαντήσετε ό,τι θέλετε, θα σας δώσω όλο το χρόνο εγώ. Αλλά οι τάξεις είναι δύο. Είναι η αστική τάξη και το προλεταριάτο. Συνεχίστε τώρα. Λαϊκό τάξη.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω για την εργατική τάξη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μου είναι και πιο εύκολο, γιατί είναι ακριβώς πιο συγκεκριμένη.
2: Ναι, αυτές είναι οι τάξεις. Τα άλλα είναι κοινωνικά στρώματα και
1: μπερδεύονται.
2: Αυτά δεν είναι τάξη, είναι κοινωνικά στρώματα.
1: Αν θέλετε να κάνουμε πιο κοινωνιολογική συζήτηση.
2: Δεν είναι κοινωνιολογική.
1: Μενό μου είναι και πιο εύκολο.
2: Δεν είναι κοινωνιολογικό
1: αυτό. Δεν είναι κοινωνιολογικό αυτό. Δεν είναι ερώτημα.
2: Άμα είστε αριστεροί, αυτό πιστεύετε, φαντάζομαι κι εσείς, έτσι δεν είναι.
1: Ξεκάθαρα, εμείς και στα γραπτά μας εργατική τάξη.
2: Πάμε λοιπόν τώρα.
1: Πάμε λοιπόν. Το ερώτημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και ως ένα κομμάτι κοινωνικής κινητικότητας. Η έκθεση του ΙΟΒΕ της προηγούμενης εβδομάδας τι λέει? Ότι μόλις ένα στα 10 παιδιά της εργατικής τάξης που λέτε και εσείς, αυτό λέτε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ή των μικρομεσαίων στρωμάτων, μόλις ένα στα 10 καταφέρουν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι λέμε λοιπόν εμείς?
2: Πρέπει να περνάνε όλοι στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, ίσα, ότι πρέπει να ενισχυθεί, αν θέλετε να είμαι και καθαρή, πρέπει να ενισχυθεί πλήρως η τεχνική εκπαίδευση.
2: Πολύ ωραία.
1: Αν θέλουμε
2: σωστά,
1: δηλαδή
2: σωστά,
1: να
2: σωστά,
1: έχουμε όντως παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
2: ναι.
1: Αν θέλουμε παραγωγική ανασυγκρότηση να είναι όχι σε πύληνα πόδια.
2: Πώς
1: αλλά
2: θα γίνει όμως να καταληφθούν οι εξετάσεις, πώς θα γίνεται
1: όντως,
2: αυτό θέλω να
1: θέλουμε όντως πολύ, πολύ αυστηρή και πολύ αναβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση.
2: Πολύ ωραία.
1: Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όποιος τάξει σύστημα που να μην έχει εξετάσεις θα με επιτρέψει, θα είναι μόνο λαϊκισμός. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι θα αλλάξει πλήρως ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα υπάρχουν σχολές οι οποίες θα είναι υψηλή ζήτηση. Θα μπαίνει ένα νούμερος κλάουζους που λέμε, που λένε επασφαιριτός στη Γερμανία. Δηλαδή θα
2: λέμε ελληνικά, επειδή είναι εργατική τάξη εδώ, δεν μιλάει γερμανικά.
1: Ναι. Θα το εξηγούσα. Τι είναι αυτό? Είναι μια πιο υψηλή διαδικασία, πιο υψηλή, όχι βάση εισαγωγής, πιο υψηλός βαθμός, ας πούμε, εισαγωγής στις σχολές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν, η πλειονότητα σχολών θα είναι οι ελεύθερες σχολές. Θα μου επιτρέψετε, για αυτή την πλειονότητα των σχολών ενδιαφέρεται η πλειοψηφία των υποψηφίων. Γιατί δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία που πηγαίνει στις ανθρωπιστικές σπουδές, στα παραϊατρικά επαγγέλματα, πηγαίνει στο κομμάτι του πολυτεχνείου, δηλαδή που δεν είναι αναγκαστικά οι ηλεκτρολόγοι, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Πηγαίνει και στις υπόλοιπες σχολές, πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών π.χ., στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε σχολές που έχουν να κάνουν τα οικονομικά. Εκεί πέρα λοιπόν τι λέμε, ότι η εισαγωγή θα είναι με ελεύθερα κριτήρια, φυσικά. Και θα υπάρχει, γιατί μόνο αυτή διασφαλίζει ότι και τα παιδιά μας έχουν μάθει το οποίο τους διδάσκουμε. Δηλαδή η εξεταστική διαδικασία δεν είναι, πρέπει
0: μας
1: να
0: μπερδέψατε.
1: Γίνει όντως μέρος της ακαδημαϊκής.
0: Ποια είναι τα ελεύθερα κριτήρια? Μας είπατε, για να ανακεφαλαιώσω να καταλάβω, γιατί και εγώ έχω παιδί τώρα που είναι στο Λύκειο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι οι εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν, να υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για κάποιες σχολές. Το λέω σωστά?
1: Η εξέταση είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας.
0: Ωραία, πολύ σωστά.
1: Διδάσκει στο μάθημα και ο κάθε μαθητής, ο κάθε φοιτητής πρέπει μετά να δείξει τι κατανόηση και να βελτιωθεί και ο ίδιος.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς στις τάξεις που διδάσκετε στο πανεπιστήμιο θέλετε τα παιδιά να έχουν υψηλό επίπεδο, για να τραβάνε και τα άλλα και να είναι και υψηλό το επίπεδο των πανεπιστημίων σχολών μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα εσείς λέτε θα υπάρχουν οι εξετάσεις, δεν καταργούνται. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα καταργηθούν οι πανελλήνιες. Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος εκπαιδευτικής. Τα γραπτά, δηλαδή η εξέταση που θα δίνεται θα είναι με πλήρως διασφαλισμένο τρόπο στο τέλος σχολικής χρονιάς, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι. και ξαναλέω είναι μέρος της διευθυντικής δικασίας. Είναι άλλο πράγμα το στεγνό σύστημα, τελειώνω το σχολείο, δίνω τις ενδοσχολικές εξετάσεις και μετά ξαναδίνω 4, 6, 8 ανάλογα τη χρονιά, το πώς αλλάζει το διευθυντικό σύστημα, μαθήματα πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι εξετάζομαι το σχολείο, το ξέρουμε όσο έχουμε περάσει, το ξέρουμε όσο έχουμε παιδιά, τελειώνουν ενδοσχολικές εξετάσεις, δηλαδή τελειώνει μια εκτελεστική διαδικασία.

0: τελειώνει η εξεταστική διαδικασία και μετά μπαίνουμε σε άλλο βραχνά νέα εξεταστική διαδικασία, η οποία προσανατολίζεται όλη τη γυμνάσιο και το λύκειο σε αυτήν. Άρα η εξεταστική διαδικασία χάνει ουσιαστικά το νόημά τη. Γιατί
1: επομένως,
0: η συγκεκριμένη και η πρώτη διαδικασία είναι ποιες οι ενδοσχολικές.
1: Ωραία, επομένως, ποια θα είναι η διαφορά.
0: Οι ενδοσχολικές είναι αδιάβλητες.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δίνοντας τα γραπτά, παραδείγματος χάρη, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορώ να σας το πω, δηλαδή θα σας πω ένα κομμάτι του, θα υπάρξει προφανώς εξειδίκευση. Αλλά ένας τρόπος π.χ. θα είναι τα γραπτά του ενός σχολείου να μην τα διορθώνουν οι καθηγητές του ίδιου σχολείου.
1: Μα έχει αυτή τη στιγμή το πολύ θετικό στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι ότι παίρνει το γραπτό κάποιος καθηγητής, ο οποίος δεν ξέρει αν το έχει γράψει κορίτσι ή αγόρι, δεν ξέρει από πού είναι, τι είναι.
0: Και αυτό θα συνεχίσει.
1: Εξασφαλίζει το
0: Εγώ να σας το πω,
1: να σας το πω πιο απλά. Πώς θα μειωθεί το άγχος των παιδιών? Γιατί αυτό που μας λέτε είναι εξετάσεις. Έχετε δίκιο ότι χωρίς εξετάσεις δεν γίνεται μαζί σας. Αλλά πώς θα μειωθεί, να μην είναι τόσο αγχωμένο ότι πάνε να δώσουν εξετάσεις και ότι είναι στήρο όλο το υπόλοιπο που έχουν μάθει.
0: Αυτή τη στιγμή, απόλυτα στήρο, θα μου πει. Δηλαδή, το βλέπουμε και στα πανεπιστημιακά έδρανα, ιδίως από το έτος πάρα πολύ συχνά. Κατά κόρον δηλαδή. Ξαναλέω. Ευθύρις με τι έχουμε, ενδοσχολικές και μετά ένα νέο κύκλο εξετάσεων. Αυτός ο νέος κύκλος εξετάσεων λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα σας ρωτήσω κάτι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο.
2: Και ξαναλέω ότι
0: το αδιάβλητο έτσι όπως το ορίζεται, ότι δεν ξέρει ποιο φύλλο είναι, δεν ξέρω πού προέρχεται, αυτό εννοείται θα διασφαλιστεί.
1: Αλλά θα είναι μόνο η εξετάσεις, ας πούμε, για το απολυτήριο.
0: Εντελώς λαϊκά θα είναι εξετάσεις που θα σχετίζονται με την υπόλοιπη.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζετε, σας υπενθυμίσω ότι ο Τσίπρας κυβέρνησε και μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, δεν το έκανε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Πώς θα κάνει και ο κύριος Τσίπας μέσα σε 4 χρόνια? Το έχουμε φορτώσει το προπατορικό αμάρτημα.
2: Εγώ δεν είπα, μίλησα ούτε για τον Αδάμ ούτε για την Εύα, για τον Τσίπρα μίλησα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Εντάξει, ερώτηση. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο μέρος και κομμάτι καθηγητών ζει από τα μαθήματα, τα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
2: Σωστά. Το ξέρω.
0: Είναι η λεγόμενη παραπαιδεία.
2: Πέστε,
0: το ερώτημα
2: θέλετε.
0: Είναι πώς θα ενισχύσουμε την παραπαιδεία ή πώς θα ενισχύσουμε
2: τους καθηγητές
0: να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό για να μην χρειάζεται παραπαιδεία.
2: Δεν ρώτησα αυτό. Γιατί πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό αφού οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές θα είναι το ίδιο με τις πανελλήνιες? Τι θα αλλάξει δηλαδή?
0: Είπα, η εξέταση είναι μέρος της παιδικής διαδικασίας.
2: Και θα γίνεται όπως οι πανελλήνιες για να
0: δει θα υπάρχει η μέθοδος αδιαβλητότητας στο πανελληνίο. Θα διασφαλιστεί και με το νέο τρόπο λειτουργίας εκπαίδευσης.
2: Ναι, το κατάλαβα αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, τα πανεπιστήμια.
0: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει παραπαιδεία, κύριε Χατζή. Γιατί να μην αντιγράψουμε αυτό το μοντέλο?
1: Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Γιατί να μην αντιγράψουμε το μοντέλο των καλών υψηλών μισθών?
2: Δεν έχω αντίρρηση.
0: Και να μην χρειάζεται η παραπαιδεία. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαντήσουμε στην παραπαιδεία.
2: Σας είπα εγώ για την παραπαιδεία.
0: Όχι,
1: λέμε ότι έχει διαμορφωθεί
0: ότι
1: αυτή τη
0: είναι
1: στιγμή.
0: Είναι τόσο μικρή η μισθή των καθηγητών.
2: Εκεί θέλω να πάμε. Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να παίρνει ένας να παίρνει, γιατί υπάρχουν και τα νόμιμα φροντιστήρια, έτσι, που δεν είναι παραπαιδεία. Είναι νόμιμα φροντιστήρια.
0: Παραπαιδεία είναι οτιδήποτε εξεφεύγει τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες εκπαίδευση.
2: Τα φροντιστήρια θα κλείσουν, δηλαδή αυτά τα θεωρείτε παραπαιδεία, τα νόμιμα που πληρώνουν και φόρο.
1: Αποδείξεις κόβουν, όλα αυτά.
2: Αυτά θα καταργηθούν,
0: κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, η μεγάλη εικόνα ποια είναι?
2: Αυτή που σας λέω, δεν είναι άλλη.
0: Ναι, η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που από τον υπηαγωγείο, αν μου επιτρέπετε, μέχρι και το πανεπιστήμιο, λειτουργεί με επίκεντρο τις εξετάσεις. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο και το άγχος των γονιών, το λέω γιατί το ένα παιδί στον υπηαγωγείο και το άλλο στο δημοτικό, ποιο είναι το άγχος των γονιών είναι. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά, θέλω να πω.
2: Όχι,
0: το μεγάλο άγχος δεν είναι αν θα πάρουν γνώσεις.
2: Όχι, άλλο
0: δεν είναι αν θα πάρουν εφόδια μπροστά σε μια κοινωνία πολύ υψηλών απαιτήσεων. αλλά είναι πώς θα διαμορφώσουμε τα παιδιά.
2: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως, αλλά κάνω μια ερώτηση άλλη.
0: Ένα άλλο ερώτημα ενός πολιτικού φορέα που θέλει να κυβερνήσει και να αλλάξει τη χώρα είναι πώς θα αλλάξουμε την παιδεία. Είναι πώς θα βάλουμε λαχανόπιστα στην παιδαγωγία. Είναι πώς το δημοτικό θα μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του.
2: Πολύ ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό. Κυρία Αντωνοπούλου, βάλτε μια τελεία για να ρωτήσω. Γιατί εγώ έκανα μια άλλη ερώτηση. Σας λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα, πέρα από τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνουν κάποιοι καθηγητές και διακινείται μαύρο χρήμα πάρα πολύ εκεί και υποφέρουν οι οικογένειες, όπως και είπατε και συμφωνώ μαζί σας, θα ήθελα να ρωτήσω αν τα φροντιστήρια, τα νόμιμα που υπάρχουν, που έχουν ταμπέλες και λέει φροντιστήριο τάδε, έλα να κάνεις μάθημα, για να, αυτά θα υπάρξουν. Δηλαδή πιστεύετε, όχι, μισό λεπτό, δεν ξαναλέτε, το ίδιο που μου είπατε, σας ρωτάω. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφώσετε το νέο σύστημα θα δημιουργήσει συνθήκες ώστε να καταργηθούν αυτά τα φροντιστήρια, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Θα διαμορφώσουμε το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, θα δημιουργήσει εντός σχολικής αίθουσας την απόλυτη δυνατότητα τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους
2: και τις ανθεκτικότητες.
0: Και τις ανθεκτικότητες. Κύριε Καντζέκο, θα μιλήσω για τη δημόσια παιδεία.
2: Όχι, όχι, εγώ ρωτάω. Τα φροντιστήρια θα κλείσουν, αυτό ρωτάω. Απαντήστε μου σε αυτό, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θα σας απαντήσω.
1: Θα ενισχυθεί τόσο η δημόσια παιδεία, ώστε να μην χρειαζόμαστε την ιδιωτική. Αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο δημόσια παιδεία στην Ελλάδα. Είναι αναγκασμένοι οι γονείς για να μπει το παιδί του στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν φροντιστήριο. Και είναι πολλά τα λεφτά.
2: Έχω πληρώσει εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, όλα λεφτά για να μπει ο Νικόλας στο Πολυτεχνείο.
0: Το μεγάλο και μπράβο στο παιδί. Γιατί και το τελικό μπράβο πηγαίνει σε αυτό που το κατάφερε.
2: Βέβαια, όσο και να πληρώνουμε οι γονείς.
0: Όσο και να πληρώνουμε οι γονείς.
2: Θα καταργηθούν αυτά τα φροντιστήρια.
0: Το μεγάλο ξαναλέω. Το μεγάλο ερώτημα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το μεγάλο ερώτημα.
2: Με την κυρία Αντωνοπούλου μας μπλέξετε. Τώρα συγγνώμη.
0: Με τη δημόσια παιδεία.
2: Να την ενισχύσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Με τη δημόσια παιδεία.
2: Αυτό όμως θα δημιουργήσει συνθήκες να σταματήσει τα φροντιστήρια και να πληρώνει ο κόσμος.
0: Να μάθει Ιαπωνικά, να μάθει Κινέζικα.
2: Δεν μιλάω για αυτά.
0: Να έχετε Γερμανικά σαν δεύτερη γλώσσα.
1: Αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Εμείς λέμε το εξής, ότι θα μπορεί ένα παιδί χωρίς να πληρώσουν οι γονείς του 4.000 ευρώ να είναι επαρκή αυτά που μαθαίνει, να επαρκούν αυτά που μαθαίνει.
0: Ξαναλέω, αυτή είναι μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι δεν είπα αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας στην ουσία της. Τα παιδιά να αναπτύξουν προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν ανθεκτικότητες απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση. Δεν γίνεται π.χ. κύριε Χατζή αυτή τη στιγμή τα παιδιά να έρθουν στο πανεπιστήμιο και να μην ξέρουν να γράψουν μια εργασία γιατί είναι προσανατολισμένα, πώς θα παπαγαλίσουν ή πώς θα μάθουν από συγκεκριμένα πράγματα.
2: Δίκιο,
0: ή πώς εφαρμόζεται π.χ. η γεωμετρία, η φυσική στη πράξη και να μπουν έτοιμα στην ιατρική υψηλή ή στο πολυτεχνείο που μπήκε ο γιος σας και συγχαρητήρια, πώς θα να έχει μπει ήδη έτοιμος γνωρίζοντας την εφαρμογή της φυσικής έστω με τον τρόπο που πρέπει να διδαχθεί αυτή στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
2: Κατά συνέπεια θα χρειάζεται να πάει το παιδί να πληρώσει έξω σε κάποιο φροντιστήριο νόμιμο, όχι παράνομο.
0: Κατά συνέπεια, η δημόσια παιδεία θα ενισχυθεί τόσο ώστε το παιδί να φύγει με τα εφόδια που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η Ένωσή μας και απαιτεί οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας σε μια χώρα η οποία θέλουμε να ξαναστήσουμε το παραγωγικό ιστό. Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί και πάρα πολύ, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη, η τεχνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.
2: Και μακάρι να γίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε και νομίζω ότι το θέλουν όλοι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα
0: εγώ ευχαριστώ πιστεύω, που μας φιλοξενήσατε.
2: Να είστε καλά, καλή είστε συνέχεια, καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε, θα συνεχίσω εγώ το θέμα γιατί έχω απορίες να πούμε. Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό.
1: Είναι ένας κύριος ο οποίος λέει τι σε κόφτει. Είναι αυτό που λέμε για τα ελληνικά σχολεία. Ένα από τα πράγματα στα οποία υστερούμε, και το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι σχετικές εξετάσεις, είναι η κατανόηση κειμένου. Και είναι ένας τύπος, τώρα θα τον βρω εδώ, ένας ακροατής, ο οποίος λέει, μιλάμε για δημόσια παιδεία, λέει, εσένα τι σε κόφτει, έχεις τίποτα φροντιστήρια και σε χαλάει. Σπύρο μου, αν κατάλαβες αυτό, ή έκανε παράστατα το ραδιόφωνο, ή κάτι άλλο, δεν τάξη. Ξέρω. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα και καλή Τετάρτη, μας λέει η Όλγα, πάντα η τακτική μας και πιστή ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι υπουργοί έχουν, λέει, μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζονται τα θέματα, δεν έχουν όμως δουλέψει ποτέ. Είναι του κομματικού στολίνα. Από πού προκύπτει η εμπειρία? Έχεις δίκιο σε αυτό. Τα έχω πει για πολλούς αυτά. Έχω πλακωθεί με διαφόρους. Λοιπόν, εντάξει. Μην πείτε, λέει, το όνομά μου, το παιδί μου τρίτη δημοτικού με ΔΕΠΗ στα αγγλικά του σχολείου έβαλε και στα τρία τρίμηνα Β. Λόγω ΔΕΠΗ δεν μπορεί να παραλείψει τα αγγλικά, κάνει ιδιαίτερα. Τώρα τις τελευταίες συνεδρίες που κάνει ψυχοθεραπεία και εργοθεραπεία λόγω ΔΕΠΗ, ναι, ασχολούμαστε με τα τρία Β των αγγλικών στην τρίτη δημοτικού, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνετε αυτό πρωί-πρωί, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα? Τρία Παναντώνα να βράζουν τα πύρα. Τι μπέρδεμα είναι αυτό? Λοιπόν, εντάξει. Κρίμα να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα να ορίσει ένα σύστημα για την τριβάθμια εκπαίδευση, το οποίο έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Ναι. Εδώ, ξέρετε, υπήρξε παλιά, δεν θυμάμαι ποιος το είχε κάνει καθόλου, στο Επιπασόκ ήταν.
1: Ναι.
0: Κάποιος υπουργός, το Ανδρέα, τότε είχε πει, και η δεξιά δεν το δέχτηκε, κακώς δεν το δέχτηκε, ότι κοινή συνενέση να βρουν έναν υφυπουργό παιδείας, ειδικά για αυτό το θέμα, να είναι μόνιμος.
1: Ναι, και να αλλάξουν τα βιβλία και το σύστημα και να παραμείνει σταθερό.
0: Να συμφωνήσουν, ήταν τα δύο μεγάλα κόμματα. Τότε πέραν 80%. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ναι. Και ήταν σωστό αυτό. Αλλά πάντα τώρα βρες. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι υπουργοί έχουν λέει. Το διαβάσαμε. Μην προσπαθείτε να παγιδεύσετε με την ερώτησή σας για να πάρετε τίτλο. Τι τίτλο να πάρουμε?
1: Δεν θέλουμε να πάρουμε τίτλο. Πραγματικά θέλουμε
0: λέει,
1: να δούμε.
0: Να καταργήσουμε τα φροντιστήρια. Δεν μπορεί ένα κράτος να καταργήσει τα φροντιστήρια, θα ενισχύσει την παιδεία ώστε να μην χρειάζονται. Όπως ναι, ακριβώς πρέπει να γίνει και με τη δημόσια υγεία.
1: Μακάρι.
0: Να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Αυτό για να γίνει χρειάζονται χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Βγήκε ένας πρωθυπουργός, το έκανε και λήξε το θέμα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, και να πείτε ότι άλλαζε το σύστημα, μέχρι να καταλάβουν και οι οικογένειες και οι μαθητές ότι θα γράψουν καλά χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, και εκεί θα μεσολαβούσε ένα διάστημα. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα,
1: να φύγει ανασφάλεια.
0: Τώρα λένε διάφορα για την κυρία Αντωνοπούλου, δεν πρόκειται να τα διαβάσω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι εύκολες δουλειές αυτές. Σου λέω, Αθηναίδα, το είχα συζητήσει αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν Οκτώβριος του 2015,
1: ναι,
0: που κάναμε αυτή τη συζήτηση, αλλά η συζήτηση που κάναμε τότε, που του είχα πει, γιατί και εγώ σαν μαθητής συνδικαλιστής που ήμουνα και ξέρετε και εφημερίδα τότε, τους μαθητικούς στόχους, του είπα ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή για να πετύχει αυτό και να είναι αδιάβλητο, όπως μας είπαν τα παιδιά που συναντήσαμε στο καφέ στη Γυφσιά.
1: Δεν αντέχει δυστυχώς η ελληνική κοινωνία, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι αδιάβλητο με αυτόν τον
0: είναι
1: τρόπο.
0: Είναι το μόνο αδιάβλητο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Είναι αυτό, το μόνο αδιάβλητο πράγμα στην Ελλάδα. Πράγματι και στο εξωτερικό δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Έτσι.
0: Πώς δεν δίνουν?
1: Δίνουν και είναι και. Θυμάμαι, εγώ πήγα ένα αγγλικό σχολείο, μας δίνανε τα θέματα μέσα σε ένα φάκελο που ήταν πλαστικός και με τον κόψουμε ψαλίδι. Ναι. Για να ανοίξει να δεις. Τότε.
0: Υπάρχει
1: τώρα
0: κάτι,
1: φαντάζομαι,
0: άλλο
1: ότι είναι αλλιώς.
0: Πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με την πορεία. Δηλαδή, στο εξωτερικό, θυμάμαι εγώ Κώστας, ο δικός μου που σπούδασε στις ΗΠΑ. Στο πανεπιστήμιο, αν δεν παίρναγε στα δύο χρόνια να μαθαίνει, θα έφευγε.
1: Είσαι έξω, ναι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Τέλος πάντων, το θέμα.
0: Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι
1: σε όλες τις χώρες έχουν βρει τρόπους, έτσι. Έχουν βρει τρόπους. Αυτό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, υπάρχει νομίζω μόνο στην Αλβανία, νομίζω, φροντιστήρια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια, παιδιά. Δηλαδή και το σκότωμα του μαθητή που τελειώνει το σχολείο. Ή βολοδέρνουν στις 11 και στις 12 γιατί δεν έχουν καθηγητές και μετά έχει το παιδί να μπει σε ένα λεωφορείο και να πάει στο φροντιστήριο. Αυτό δεν το σκέφτεται κανείς, ότι όλη μέρα δουλεύουν.
0: Έχω τη λέξη, για, επειδή μου λέει για τη σοσιαλδημοκρατία τώρα. Έλα.

0: Λοιπόν, έχει Κώστας Μέρης είναι η στίχη και έχει μεγάλη σημερολογία το τραγούδι αυτό, γι' αυτό και το έβαλα, επειδή είμαστε χρόνια και χρόνια στον τροχό, δηλαδή και το καταπίνουμε αμάς το αυτό που μας δίνουν, τέλος πάντων έχει σημασία. Θέλω να απευθυνθώ σε ένα φίλο ακροατή, το Σερ Ιωάννη Κληρονόμος, έχει βάλει Σερ λέει, Ιωάννης Κληρονόμος, λοιπόν φίλε, έχει στείλει σε άλλους μηνύματα, ας πούμε χθες έχει στείλει, όχι σε εμάς, χθες έχει στείλει και σε εμάς, είμαστε να σας το πω, για να καταλάβετε την οτροπία που υπάρχει. Ρε, πείτε μου, ρε, δεν το στείλει σε εμάς, το στείλει σε άλλη εκπομπή, χθες να το βλέπω εδώ, πείτε του να πάει καμιά βόλτα στην Ευρώπη, ακόμη και στη Σόφια και στα Τίρανα, δεν λέω για Βιέννη, Βουδαπέστη κλπ. Να δούμε πώς ήταν και πώς έγιναν κούκλες πεντακάθαρες οργανωμένες με πεζοδρόμους, ούστο όλοι σας βρώμα και δυσφορία παντού. Το ένα μήνυμα είναι αυτό που έστειλε. Πρόσεξε, εντάξει, δεν θα σε χαρακτηρίσω, γιατί δεν συμφωνώ με την ορολογία που χρησιμοποιείς και τα λόγια που λες σε χαρακτηρίζουν από μόνα τους, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έχεις πάει στη Σόφια, γιατί εγώ έχω πάει. Ξέρεις τι σημαίνει η βουλγαρική μαφία? Ξέρεις? Δεν ξέρεις. Απλά το λες. Εντάξει. Δεύτερον, το να είναι καθαρή μια πόλη δεν εξαρτάται από το δήμαρχο μόνο. Εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους. Έτσι, γιατί όταν εσύ περνάς, όχι εσύ, κάποιος περνάει και πετάει μια σακούλα με απορρίμματα στον δρόμο, δεν του φταίει ο Δήμος. Δεν θα έχει πίσω από κάθε πολίτη ο Δήμος ένα να σκουπίζει. Δεν είναι οδοκαθαριστής υπηρέτης του καθενός. Είναι και να κάνει μια κεντρική δουλειά που πρέπει να κάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει σε έναν άλλο συνάδελφο, μας φρόμασε στην Μπούρδα, ακόμη δεν ξεκίνησες. Άσε το chat GPT και τράβα προς τα εκεί να δεις τι πάει να πει κράτος. Εσύ είσαι άρρωστος με τον Τσίπρα, μεγάλη πλάκα έχεις. Σήμερα μας γράφει λοιπόν, και γιατί μας κάνει και υπόδειξη δηλαδή πως δημοσιογραφικά θα πρέπει να φερόμαστε, και λέει, και γιατί δεν ρωτήσατε ποτέ την Υπουργό Παιδείας τα τελευταία χρόνια που κυβερνούσε, αλλά πλακώσατε την κοπελίτσα? Καταρχάς δεν πρόκειται περί κοπελίτσας.
1: Δηλαδή γιατί την υποτιμάς?
0: Είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Δεν είναι καθόλου κοπελίτσα, είναι κυρία. Έχει απόψεις, έχει το θάρρος συγγνώμης της, βγαίνει, μιλάει, απαντάει στα ερωτήματα, απάντησε στα ερωτήματα. Στις απαρωτές ερωτήσεις λέει την πλάκουσε για ένα κόμμα που θα βάλει για να βγει η αντιπολίτευση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, καπιταλισμό έχουμε, όποιο από τα φροντιστήρια μπορέσει να επιβιώσει, τα άλλα θα κλείσουν. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε, πάντως αυτές τις ερωτήσεις έχουμε κάνει και πάντα τα κάνουμε εκπομπές για την παιδεία. Γίνεται χαμός. Και από μηνύματα και γενικότερα από αντιδράσεις. Δεν πρέπει να έχεις παρακολουθήσει την εκπομπή. Έχουμε κάνει για τα φροντιστήρια αρκετές εκπομπές.
0: Ήταν λίγο, λέει εδώ ένας φίλος, η πίεσή σας προς την κυρία, γιατί αν σου λέει θα έχει και ένα λαχανόκηπο στο δημοτικό σχολείο, δεν θα χρειαστεί να πάει το παιδί από Δευτέρα Δημοτικού ενισχυρική διδασκαλία.
1: Εντάξει. Εννοούσε να διαμορφωθεί αλλιώς. Μας γράφει ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Για το τι ισχύει σε όλες τις χώρες. Η έκταση λέει, του φαινομένου διαφέρει σημαντικά. Η Ελλάδα δεν είναι μοναδική. Να το διαβάσω.
0: Ναι, πάμε στη διαφημίση για να το διαβάσω μετά. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε να μας στείλετε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Μας έχει στείλει ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Μαρουσάκης, τι ισχύει σε άλλες χώρες, με τη λογική ότι υπάρχει κάτι που μοιάζει με φροντιστήρια για την Ιαπωνία. Μας έχει πει για την Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Βραζιλία, Χιλή, Περού. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει τόσο έντονη εξάρτηση από τα φροντιστήρια όπως στην Ελλάδα. Οι μαθητές κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα μόνο αν δυσκολεύονται, πράγματι. Αυτό είναι γεγονός. Μας λέει γενικώς τι ισχύει. Τα ελληνικά φροντιστήρια δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο, καταλήγει ο φίλος. Ανήκουν σε αυτό που οι παιδαγωγοί αποκαλούν σχιώδη εκπαίδευση. Ωστόσο, στην Ελλάδα μαζί με χώρες Ανατολικής Ασίας, αυτό λέγαμε και εκτός. Εκτός αέρα εδώ με τον Τάκη, όπως είναι ότι η Κορέα, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη, στην Ιαπωνία είναι και θέμα νοοτροπίας. Τα παιδιά γυρνάνε πάρα πολύ αργά στο σπίτι, φοράνε τις στολές όλη μέρα και εντάξει, γίνει και άλλο θέμα. Θεωρείται, λέει, από τις χώρες όπου η παρακολούθηση φροντιστήριων είναι από τις πιο εκτεταμένες στον κόσμο. Ναι, είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που κάνουν για να ενισχύσουν την ικανότητά τους κάποιοι μαθητές, είναι προϋπόθεση στο φροντιστήριο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, πάντως
1: είναι
0: ζητούμενο. Εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου, ναι, και την αγάπη μου στον γόνι μου, στον Πάνο.
1: Φιλιά και από εμάς.
0: Τον Πάνο, ο οποίος τελείωσε το σχολείο, καλά πήγε Πάνο, μαθαίνω, και είναι και αυτό ένα από τα παιδιά που έρχονται, οι νέες γενιές, για να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, ελπίζοντας αυτά τα παιδιά ότι θα έχουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και θα μπορέσουν να σπουδάσουν απερίσπαστα από διάφορες καταστάσεις σαν και αυτές που περάσαμε εμείς, ή περνάνε οι τωρινές γενιές, ή αυτό που πέρασε ο πατέρας του Πάνου για να μπει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έτσι δυστυχώς είναι. Επειδή είπε στο επιθετό μου, ούτε σε ρεβάλα ούτε κάτι άλλο. Μόλις γύρισα από τη Σόφια, εσύ την ελληνική μορφή, εκλογέ μορφή μα δεν τι ξέρει κάθε μέρα και ένα φόνο. Έχει, τα λέτε, όχι, εσεί τα λέτε. Εγώ δεν σου είπα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά μην μα λε τώρα για τη Σόφια. Τώρα άστο το πείμα. Μην καθόλου. Εντάξει, πήγα στη Σόφια και μου λέγανε διάφορα. Πριν λίγο ο ίδιο είπα ότι δεν αναφέρεστε κάποια μνήμη, προφανώ είχα αρνητική χρειά για την καλεσμένη σα. Γιατί τα λογοκρίνετε? Είναι άποψη του κοινού, όχι δικέ σου. Δεν πάει έτσι.
1: Υπάρχει ιδεολογία κάποια πράγματα.
0: Εδώ υπογράφουμε εγώ, δεν υπογράφει εσύ.
1: Ναι.
0: Η υπογραφή τη εκπομπή δεν την έχει εσύ, επειδή Χριστίνα μου στέλνει ένα μήνυμα. Έτσι. Όχι, την υπογραφή την έχω εγώ. Και επειδή δεν είναι παρούσα η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία έδωσε τις απαντήσεις της, όπως αυτή θεωρεί ότι πρέπει να τις δώσει
1: τώρα,
0: και εσείς θα τις κρίνετε. Αλλά άμα βρίζουν έναν άνθρωπο δεν μπορώ να το μεταφέρω, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. λέτε κάτι εσείς εδώ, Χριστίνα, το οποίο εντάξει αυτό το μεταφέρω, δεν είναι κακό, αλλά υπάρχουν μηνύματα που είναι υβριστικά και δεν θέλω. Και ο κύριος Κληρονόμος γράφει Ιωάννης Κληρονόμος SR στα αγγλικά. Το SR τι είναι? Στρόιντερ τι είναι?
1: Να διαβάσουμε κάποιοι στο ελληνικό, λέει Σούρμαρα, ξεσήκωσα τον κόσμο να φύγει το αεροδρόμιο που σπέρνει τον καρκίνο με τα καυσαέρια των αεροπλάνων. Τάζανε πράσινο πάρκο κτλ. Περάστε από την παραλία σήμερα να δείτε το βιασμό του περιβάλλοντος με εκατομμύρια τόνους μπετών. Τώρα κάποιοι λυσάνε να καταργηθούν οι Πανελλήνιες, ο μόνος αδιάβλητος θεσμός στη χώρα. Ψάχνουν να βρουν τρύπες να χώνουν στα δημόσια πανεπιστήμια τους γόνους των εκλεκτών, στον τζάμπα δηλαδή. Οι λυποί φουκαράδες, τα παιδιά τους στα ιδιωτικά με δίδακτρα. Τσίπρας μια ζωή ψεύτης και λοπλάνος, λέει εδώ πέρα, Βαγγέλης από το ελληνικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κι άλλο τραγουδικό. Έχω έτοιμο γιατί. Αυτά τα τραγούδια για μένα είναι σύμβολα, γιατί δεν μπερδέψαμε ποτέ τη σοσιαλδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά και την αριστερά γενικώς. Δεν την μπερδέψαμε εμείς. Άλλοι προσπαθούν να την μπερδέψουν. Σε μου λέμε φτιάξε λάτε. Πώς το λένε το καφέ αυτό, λάτε το λένε.
1: Μεγάλα, ναι.
0: Μεγάλα. Καφές είναι καφές. Τι θέλει να φας γαλακτομπούρικο. Φάει γαλακτομπούρικο.
1: Βάζουν την κανέλα στο καπουτσίνο. Αυτό το πρόσωπο περίς που είναι Ιταλοτραφής.
0: Ναι.
1: Που βάζουν την κανέλα.
0: Όχι, παγορεύεται αυτό.
1: Παγορεύεται, γιατί είναι ριζόγραφο.
0: Βέβαια. Και καταρχάς δεν πίνεις καπουτσίνο μετά τις 12 το μεσημέρι.
1: Είναι για πρωινό.
0: Πάνε το απόγευμα και πίνω το καπουτσίνο, είναι ωραίο να το πιεις το πρωί.
1: Το γαλατάκι.
0: Και να έχεις και ένα κουρασάν να το βουτήξεις μέσα.
1: Α, γίνει χαμός.
0: Μα αφήνει η διοίκηση. Να με σφάξει. Ορίστε.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία από Σεπτέμβριο ετοιμάζει εκπλήξεις.
1: Μπα.
0: Ναι. Μην μιλάς καθόλου. Ανάσα μη βγάζεις και πες τις ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: 4 νεκρούς. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Συνεδριάζει εντός ολίγου στη Βουλή Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί επίσημη παρουσίαση από τους υπουργούς ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και από την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς Δέσποινα Τσαγκάρη. Στο εφετείο Αθηνών προσήλθε νωρίς το πρωί για την επανάληψη της δίκης του ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για 2 βιασμούς ανηλίκων με αναστολή. Σήμερα στο δικαστήριο θα συζητηθεί η έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και η εισαγγελική έφεση για επανεξέταση της αθώωσής του για το βιασμό 16χρονου αλλά και για την πρωτόδικη ποινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έξω από το δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα. Προειδοποιητικά πυρά ρωσικής φρεγάτας σε θαλαμιγό υπευρυτανική σημαία που το πλησίαζε επικίνδυνα στη μάχη σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ Αυστρία-Ιορδανία 3-1 έληξε ο πρωινός αγώνας, Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλης. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Πριν προχωρήσω, εγώ τουλάχιστον, η Αθηναίδα είναι εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνει.
8: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Ναι, για
7: δεν
8: πες.
7: Με ενδιαφέρει καθόλου αυτός.
9: Ναι. Καλημέρα.
7: Έχω ένα μήνυμα από την Πάρο, από μία φίλη μου, της οποίας στέλνω την καλημέρα μου. Θα αφήσω την παιδεία, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και ξεκινάει από το δημοτικό. Θέλω όμως να σας πω για το κέντρο υγείας στην Πάρο. Τη Δευτέρα το απόγευμα είχε ένα σοβαρό τροχείο στην Παρικιά. Νομίζω θανατηφόρο. Ταυτόχρονα μια σοβαρή επιληπτική κρίση και ένα έμφραγμα. Στο κέντρο υγείας ήταν ένας επιμελητής, ένας αγροτικός και μια νοσηλεύτρια. Αυτό είναι υγεία τώρα. Ένα νησί
9: που είναι
7: κέντρο διερχομένων του μισού πλανήτη και έχει αυτή την κατάσταση.
8: Τι να πεις.
7: Λοιπόν, αυτά για την ιστορία το στέρνω στο Γεωργιάδη να μου δώσει μια απάντηση. Έτσι,
8: και είμαστε στην αρχή της σεζόν, έτσι. Δηλαδή αυτά τα περιστατικά θα πολλαπλασιαστούν μέσα στο καλοκαίρι.
9: Καταρχάς στην Πάρο τώρα πρέπει να γίνεται χαμός, έτσι.
8: Τώρα αρχίζει να γίνεται χαμός. Σκέψου ότι είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Δηλαδή μετά τι θα γίνει με αυτούς τους τρεις ανθρώπους θα αντιμετωπίζουν
7: την κατάσταση. Όχι, εγώ το έστειλα στον κύριο Υπουργό να δούμε δηλαδή τι θα μου απαντήσει. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Και δεν είναι, έτυχε και μου στείλανε την Πάρο αυτό, συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο στην Πάρο δηλαδή. Απλά οι άνθρωποι με ξέρουν εκεί, πάω 25 χρόνια να πούμε και δεν με γνωρίζουν. Δεν μπορεί τώρα να συμβαίνει αυτό.
9: Έλα όμως που συμβαίνει.
7: Έλα όμως που συμβαίνει. Θα πω και κάτι άλλο τώρα εγώ. Και φανταβάλω με τον Υπουργό τρικύκλων, δικύκλων και πατινιών. Ποιος είναι αυτός δεν ξέρω. Τι θες τώρα κι εσύ. Λοιπόν.
9: Εκεί είναι πολυκλαδικό το θέμα.
7: Άκου τώρα θα σου πω τι είναι πολυκλαδικό. Είναι ξεφτύλα να κάθεσαι σε υπουργική καρέκλα και να βλέπεις τις γουρούνες στα νησιά.
8: Ναι.
9: Υποτίθεται ότι απαγορεύονται αυτές.
7: Δεν απαγορεύεται τίποτα. Είναι ρόμπες και κούποτες αυτοί που τα εισάγουν καταρχάς. Το λέω δημόσια.
9: Αυτοί που δουλειά τους μήνυση. Εφόσον μπορούν.
7: Είδα να πέφτει και να τσακίζεται μπροστά μου. Δεν έπαθε τίποτα το παιδί, αλλά είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα να μου λέει. Τώρα βέβαια πήγε ο καινούριος υπουργός, θα δω τι θα κάνει αυτό. Δεν το ξέρω και πώς τον λένε. Μότζηρα.
8: Κότσιρας.
7: Ο τραγουδιστής.
8: Όχι, όχι.
7: Ναι, για συγγενή του τραγουδιστή.
8: Δεν ξέρω.
7: Τώρα και αυτά για να είμαι εντάξει. Λοιπόν, γιατί το συμπαθώ τον τραγουδιστή. Λοιπόν, και λέω το εξής. Είναι δυνατόν να επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται. Αυτά τα οχήματα είναι για τη θάλασσα, είναι για την παραλία. Είναι για την άμμο, δεν είναι για την άσφαλτο.
8: Δεν μπορείς να στρίψεις.
9: Δεν στρίβουν ρε παιδιά.
7: Είναι δυνατόν να επιτρέπονται. Είναι δυνατόν να τα έλεγα για τα πατίνια. Το θυμάσαι κυρία Νέγκα που φώναζα κύριε Τάσο για τα πατίνια. Τα πατίνια τους έλεγα βγάλτε ένα νόμο για τα πατίνια. Ναι και αυτό και τα ξέρεις όλα.
8: Πήγε το πρωί ένας να πέσει πάνω μου. Σταμάτησα φρέναρα εγώ και ήταν
7: ο άλλος σηκωτώθηκε το πρωί.
9: Κάθε μέρα είναι παιδί.
7: Είναι δυνατόν να επαναφερθεί. Και μετά θέλω να μου πει εμένα ο αρμόδιος, ο αστυνομικός διευθυντής στα νησιά, του κάθε νησιού, οι αστυνομικοί διευθυντές πάνε να ελέγξουν αν έχουν διπλώματα αυτοί που παίρνουν αυτά τα μηχανάκια.
9: Δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς δίπλωμα.
7: Τι είπες?
9: Υποτίθεται, ναι. Χωρίς δίπλωμα δεν μπορεί να
7: το κάνει. Το νοικιάζει αυτό, το νοικιάζει. Αγγλικά δεν ξέρει. Περισσότερο δεν ξέρει. Του στέλνει, του δίνει ένα χαρτί. Το οποίο το χαρτί αυτό είναι από το σύλλογο κτηνοτρόφων, α πούμε, τη Γαλλία. Και του λέει αυτό το δίπλωμα. Εντάξει, λέει και αυτό. Διαβάζει γαλλικά, τι να ξέρει. Αλλά βουζάνζε, βουζαπρίδι και ζυσκάντε στέλν. Δεν ξέρει.
9: Πάντω κάθε χρόνο.
8: Λοιπόν, να σα πω
9: και λιγάκι. Βγαίνει για του γουρούνε.
7: Δεν γίνεται. Και εντάξει αυτό. Το είπα. Αλλά εδώ το κέντρο υγεία. Θέλω απάντηση από τον κύριο υπουργό. Πήγα Σαββατοκύριακο, λέει, στην Άξο, γεμάτο γουρούνες, 15 μαγαζιά νοικιάζαν. Λέει και στην Πάρο το ίδιο.
8: Εγώ έχω ρωτήσει άνθρωπο που νοικιάζει πάντως, του λέω με την αστυνομία δεν έχετε πρόβλημα. Με κοίταξε, γέλασε και μου λέει αφού εγώ του δίνω μηχανάκι του αστυνομικού διευθυντή.
9: Μα δεν γίνεται. Ξέρεις κάτι, με τις γουρούνες. Είναι πολύπλοκο το θέμα.
8: Απαγορεύονταν παλιά.
9: Παλιά απαγορεύονταν. Ουσιαστικά κάπως πρέπει να απαγορεύονται.
7: Ποιο είναι οι γουρούνες?
9: Υπάρχει ένα απαγορευτικό πλαίσιο. Το θέμα είναι πού ισχύει και για ποιον ισχύει.
7: Άκου τι κομπίνα έχει γίνει εδώ. Είναι κομπίνα. Αυτά είναι τα σκάνδαλα τα μεγάλα. Τα σκάνδαλα που αφορούν τη ζωή. Λένε μέχρι, ρε Τάσο, για κοίτα μέχρι πόσα κυβικά επιτρέπεται. Νομίζω μέχρι 125, αλλά μετά τα 125 απαγορεύεται, κάτι τέτοιο έχουν κάνει.
9: Υπάρχει ένα πλαίσιο περίεργο.
8: Υπάρχει υποχρέωση κράνους. Πώς φοράνε κράνους.
7: Όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Λέμε για την άδεια, ρε εσύ. Πόσα κυβικά μπορεί να είναι και τα επιτρέπουν.
9: Κάπου
7: δεν μπορεί
9: παράδειο.
7: Να κυκλοφορεί στον δρόμο το μηχανή αυτή. Πώς
9: δεν γίνεται. Στην Αθήνα απαγορεύεται αυτό που ξέρω εγώ. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο 100%. Είχε απαγορευτεί πάντως ένα φεγγάρι.
8: Μισό λεπτό. Έρχεται νομοσχέδιο, διαβάζω εδώ. Πιο αυστηρό το πλαίσιο για τους οδηγούς. Μισό λεπτό θα σας διαβάσω. Γιατί
9: πάντως,
8: έχω βρει.
9: Στην οδήγηση, άμα φύγεις σε στροφή, έχεις φύγει κατευθείαν, έτσι. Γιατί νομίζουν ότι επειδή έχει 4 ρόδες είναι πιο
8: κάθε
9: σταθερό.
8: Κάθε άλλο. Καμία ναι. σχέση.
9: Και εκεί την πατάς. Στο λέω τώρα που οδηγώ μηχανή, εγώ...
7: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Να έχεις δίπλωμα. Επίσης, λέει μέχρι 125 κυβικά οδηγείς, λέει, με το δίπλωμα του αυτοκινήτου. Τι σχέση έχει το δίπλωμα του αυτοκινήτου με το μηχανάκι?
9: Α, ναι, εντάξει, αυτά όχι, είναι
7: δεν
9: πάει.
7: Δεν είναι έτσι. Όχι, θα βάλουν τάξη αυτό για να μειώσουν και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα, ή δεν θα βάλουν και θα είναι ξεφραγμένοι. Αυτές είναι οι δουλειές που πρέπει να γίνουν.
9: Εδώ υπάρχει ένα παράθυρο.
7: Αλλά δεν θέλουν να πειράξουν τους εισαγωγείς, κατάλαβες.
9: Εδώ υπάρχει ένα παράθυρο για κάποια μικρά ηλεκτρικά.
7: Εισαγωγείας, μεγάλο εισαγωγείας. Αν θέλει το μηχάνημα, τράβα το στα νησιά να σκοτωθεί ο κόσμος. Άσε δε που όταν πάει μπροστά σου αυτό και πας στον δρόμο, κάνεις μια μισή ώρα να φτάσεις εκεί που θες.
9: Λοιπόν,
8: εδώ διαβάζω ότι επίκειται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η μίσθωση γουρούνας θα προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια, έτσι.
7: Δεν υπάρχουν αυτά μόνο.
9: Δεν γίνεται.
7: Λέει
9: και,
7: εδώ,
9: και 100 χρόνια να το έχεις. Όταν θα πας στον δρόμο του νησιού.
8: Κανονικά
9: και
8: θα... διαβάζω εδώ ότι θα έπρεπε λόγω ιδιαιτερότητας του οχήματος να υπάρχει η θεσμοθέτηση ειδικού διπλώματος για τη γουρούνα. Μέχρι αυτό να θεσμοθετηθεί, προτείνεται να απαιτείται δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Να έχεις και τα δύο. Και πάλι όμως η γουρούνα δεν είναι τίποτα
7: δεν
8: από τα δύο.
7: Δεν είναι τα δύο.
9: Η γουρούνα είναι επικίνδυνη. Είναι στην οδήγηση.
7: Στα νησιά σου λέω.
9: Εδώ στην Αθήνα είναι.
7: Άκουγα, ακούστε τώρα.
8: Κανονικά λέει με δίπλωμα αυτοκινήτου αν είναι μέχρι. Όχι, αν είναι άνω των 50 κυβικών, με δίπλωμα αυτοκινήτου την παίρνεις. Στην πόλη γουρούνες είναι τρακτέρ, παιδιά, δεν είναι μεταφορικό μέσο.
7: Περιμένετε ένα λεπτό. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Σπύρος ο Παπάς. Καλημέρα, Τάκη. Επειδή τυχαίνει να έχω γεννηθεί στην Αμερική με το διαβατήριο ότι νοικιάζω τη γουρούνα, το έχω κάνει κανένα δύο φορές. Έτσι, ε.
10: Ναι.
7: Με διαβατήριο ξένο κι εσύ. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα σας, παίρνουμε ομαδικά ένας δείχνει δίπλωμα και παίρνουν άλλοι 20. Και οδηγάνε μεθυσμένοι και με ουσίες και δεν ξέρω τι να
8: μάθει.
7: Ναι, εντάξει. Διαφωνώ μαζί σας, δεν φταίει κάθε εργαλείο, φταίει ο εκάστοτε οδηγός. Όχι, περίμενε, φταίει, γιατί το εργαλείο αυτό, φίλε, είναι για την άμμο. Αυτό δεν το φτιάξαν οι εταιρείες για να πάει στην άσφαλτο, γιατί αυτό δεν θα πάρει και εύκολα. Κάτσε, περίμενε.
9: Μα γι' αυτό λέω.
7: Φοράει κρένος, αυτά συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Μόνο αν πείτε ότι στην κουλόνα του οδηγού οι ταξιτζίες θα πέσουν πάνω τα κανάλια. Καλά, εντάξει. Καλημέρα σας. Είχαν απαγορευτεί στα νησιά επί ΣΥΡΙΖΑ το 18 και όσοι ασχολούμαστε με το κύμα το είχαμε χαιρετήσει. Άλλαξε η κυβέρνηση και τσεπανέφερε.
8: Κακός.
7: Τσεπανέφερε. κακώς επανέφερε. Έγινε για την άμμο, όχι για την άμμο, είναι άσε τώρα, γουρούνα τώρα στο κέντρο της, τα νησιά παίρνει και τσακίνει. Εντάξει, θες να έχεις γουρούνα, δίπλωμα. Για το συγκεκριμένο όχημα. Μου λέει σκοτώνται και με τα αυτοκίνητα και με τα αεροπλάνα σκοτώνται. Δεν θα καταργήσουμε. Και τα πλοία βυθίζονται. Έτσι. Και ο άνθρωπος παθαίνει έφραγμα. Δεν θα καταργήσουμε το έφραγμα. Δεν καταργείται. Μην μπερδεύεσαι. Εδώ μιλάμε για μια εξόφθαλμη παρατυπία, να μην πω παρανομία. Είναι εξόφθαλμη παρατυπία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης.
8: Δηλαδή.
7: Λέγεται Παναγιώτης Κουρουμπλής. Καλημέρα σας.
8: Μάλιστα, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Κύριε Χατζή, σε εσάς, τους συνακροτές σας, τον κύριο Αντελόπουλο και στην εξαιρετική κυρία Μέγκα.
7: Αυτά κάνετε και μαζευτεύετε από τα δύσκολα.
10: Τι να κάνουμε, κύριε Χατζή, το ωραίο πρόσωπο πρέπει να προσπονείται με έναν ιδιαίτερο λόγο.
7: Ναι. Τώρα, να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας ζήσει η κόρη σας, την παντρέψατε πριν από λίγες μέρες.
10: Παντρεύτηκε μόνο να παντρέψετε.
8: Να είναι ευτυχισμένη.
10: Ευχαριστώ, κύριε Αβέντα.
7: Ερώτηση με τη μία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θα πάτε με Τσίπρα?
10: Ήδη έχω πάει.
8: Είστε ο μόνος που απάντησε τόσο ξεκάθαρα πώς θα ρωτήσει.
10: Λοιπόν, ήδη έχω υπογράψει τη διακήρυξη και έχω εγγραφεί και μπαίνω. Αφού ξέρεις ότι με τον Τσίπρα ήμουνα με Ανδρέα Παπανδρέου και με Τσίπρα. Τι να κάνω.
7: Δεν έχουν σχέση βέβαια, αλλά εντάξει.
11: Ναι, αλλά την έβγαλε τη σχέση, έτσι.
10: Εποχή μία, άλλη.
7: Άλλη εποχή μία, άλλος ηγέτης ο ένας, άλλος ο άλλος, δεν έχει καμία σχέση. Πάμε.
10: Εδώ αλλάζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Ο ίδιος Καραμαλής της ΕΡΕ με τον ίδιο Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας.
7: Όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να μου πείτε τώρα, επειδή έχετε την εμπειρία χρόνια και στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπετε αυτό?
10: Κοίταξτε, είναι ένα ιδιόμορφο πλαίσιο, αλλά ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Χατζή. Το 1976, όταν διέγραψε τη Δημοκρατική Άμυνα ο Ανδρέας, μετά τους είπε ότι αν θέλετε να έρθετε, και ήρθανε οι περισσότεροι εκτός τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Οι περισσότεροι ήρθαν μετά μεμονωμένα. Η Μελίνα, διάφοροι, ο Πεπονής και διάφοροι άλλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά ηλικίζονται στην πολιτική. Ο Τσίπρας, θέλω να είμαι πολύ σαφής, έχει καεί από τις λεγόμενες ομαδοποιήσεις και τις τάσεις.
7: Ναι.
10: Λοιπόν, και φυσάει το, πώς λέμε, το

0: το θέλει η ελληνική κοινωνία. Αισθάνεται ασφάλεια όταν αισθάνεται ότι έχει ένα σταθερό ηγέτη.
1: Έχει αποδειχθεί αυτό, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: όχι, λέω ότι λένε πρώην σύντροφοι του.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Και ο Σιμίτης και ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος και όλοι, εντάξει, ναι, σε αυτό το επίπεδο ήταν πάντα. Ναι. Εγώ όμως αυτό το καταμαρτυρούν πρώην σύντροφοι του. Και λένε έχει κάνει ένα κόμμα, γι' αυτό και δεν συμφωνούμε.
0: Όποιος δεν συμφωνεί, κύριε Χατζή, δεν συστρατεύεται. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να αναγνωριστεί ότι με την πρώτη κίνηση σταθεροποίησε την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Η οποία φαίνεται ότι να μην αμφισβητείται.
1: Δεν αμφισβητείται.
0: Τώρα,
1: εντάξει,
0: από εκεί και πέρα.
2: Πώς την αμφισβητεί το Πασόκ, δεν είναι.
0: Εντάξει. Εγώ αισθάνομαι με τα ποσοστά όπως έχουν καταγραφεί σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, είναι το πρώτο κύμα όμως, έτσι, των δημοσκοπήσεων, ναι, γιατί έχει να κάνει και με το οστικό κύμα, να το πω έτσι, που προκάλεσε ο ερχομός, η επιστροφή του Τσίπρα. Οπότε λοιπόν σου λέει είναι λογικό να υπάρχει. Μάλιστα ο Τσουκαλάς και πήγε το αμίμητο. Σου λέει με τόση διαφήμιση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, θα περίμενα οι πρώτες δημοσκοπήσεις να του δώσουν αυτοδυναμία. Οπότε σου λέει ναι.
0: Τώρα,
2: ναι.
0: Κοιτάξτε, επιχειρήματα που προσπαθούν να αποδομήσουν μια τέτοια εξέλιξη.
2: Δεν θα σας πούν καλώς ήρθατε.
0: Θα βρεθούν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το θέμα είναι. Μπορεί σήμερα εύκολα να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι μια πρωτοβουλία που πριν από 3-4 μήνες, 5, δεν θα την εμπίστευε κανείς. Όλοι λέγανε θα πάρει 5-7%, 8.
2: Αυτό το λέγανε όσοι είναι
1: απέναντι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Ο Τσίπας αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Το γεγονός ότι καταγράφεται ένα μεγάλο, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό δυσαρεστημένων πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση που ξεπερνάει το 70%, η πρόκληση του Τσίπρα για τον Τσίπρα είναι αν μπορέσει να κάμψει, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
1: Καλά, αυτό το 70% δεν είναι όλοι αριστεροί, είναι και δεξιοί.
0: Υπάρχει επιφύλαξη και στο. Και για τον Τσίπρα, ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως, προσέξτε τώρα.
0: Επιφύλαξη. Αν αυτό μπορέσει να το κάμψει.
1: Ναι, θα πετύχει. Εντάξει, αλλά όμως εδώ υπάρχει το εξής. Όταν λέτε είναι 70%, προφανώς οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι δεξιοί που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, άλλες κατηγορίες πολιτών.
0: Προφανώς
1: δεν μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει 50% αποδοχή. Δεν γίνεται.
0: Σε μια καταγραφή δυσαρέσκεια.
1: Είναι λογικό. Λογικό. Δηλαδή τώρα με πάρει μένα και μου πει κάποιο ποιο είναι το πρόβλημα, θα του πω η ακρίβεια. Τι να του πω. Ποιο είναι το πρόβλημα
0: που έχει.
1: Η ακρίβεια που θα το πάω αλλού βέβαια, θα το πάω στην Εστροκέρδη, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Θα σας πω το εξής.
2: Η ακρίβεια το λέει και η κυβέρνηση ότι είναι πρόβλημα.
1: Όχι, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, η Εστροκέρδεια η οποία δημιουργεί τις παρενέργειες, γιατί η Εστροκέρδεια πρέπει να χτυπηθεί από την κυβέρνηση. Η ακρίβεια και το τι συμβαίνει στον κόλπο και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία είναι άλλο ζήτημα.
3: Πρέπει να οριστεί πρώτα.
1: Αλλά
3: πρώτα,
1: η Εστροκέρδεια.
3: Γιατί δεν μπορεί να πει ότι είναι Εστροκέρδεια αν εγώ σου πουλάω το Rolex ακριβό. Η Εστροκέρδεια είναι σε κάποια προϊόντα από ένα σημείο και πάνω. Γιατί με οικονομικούς όρους δεν υπάρχει Εστροκέρδεια. Υπάρχει όμως με όρους
2: μιας
3: χώρας. Που βρίσκεται στα Βαλκάνια, που έχει αυτή την οικονομία, δεν είμαστε Αμερική.
1: Υπάρχει το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ψηλότερος στην Ευρώπη.
3: Βέβαια.
1: 5,2%.
3: Πρέπει κάπου να έχει κάποια πράγματα να φέρει.
1: Όταν στη Γαλλία είναι 1, όταν σε άλλες χώρες είναι 2 και 3,4 έχει η Αγγλία. Που είναι
3: δεν υπάρχει και το καταναλωτικό κίνημα εδώ που υπάρχει σε αυτές τις χώρες.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Κουρούμπλη.
0: Βεβαίως συμφωνώ. Σας ακούω με πολύ προσοχή. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ζήτημα επιλογών και βούλησης της κάθε κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Όταν σήμερα κυρία Μέγκα και κύριε Χατζή, κύριε Αντωνόπουλε, όταν ξέρουμε ότι τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση όταν ένα λεμόνι αγοράζεται από τον παραγωγό 30 λεπτά και πουλιέται 2 ευρώ. Πού πάει το ενδιάμεσο κέρδος. Δηλαδή, βρήκαν ένα κόλπο να χτίζουν 2-3 εταιρείες

0: κάθε σούπερ μάρκετ, άμα ψάξει κανείς, θα δει ότι ενδιαμέσως από τον παραγωγό μέχρι την κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ μεσολαβούν 3-4 εταιρείες. Γιατί? Ναι,
1: γιατί απέτυχε το κίνημα των συνεταιρισμών. Και εσείς το ξέρετε καλά, γιατί ήσασταν μέσα στη.
0: Όχι, δεν ήταν συνεταιρισμοί αυτό.
1: Όχι, αυτά πιο είναι πριν. Εταιρείες πιο παλιά.
0: Που έχουν χτιστεί για να δικαιολογούν το ενδιάμεσο και να φτάνει το προϊόν. Και να λες, γιατί ρε παιδιά τόση μεγάλη απόκριση.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας του συνεταιριστικού κινήματος. Κινήματα, αν το πούμε έτσι.
0: Το συνεταιριστικό κίνημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπήρχε οργανωμένο και σωστό. Αν και τότε και το ΠΑΣΟΚ που το ονειρευτεί.
1: Γι' αυτό σας λέω, επειδή το ξέρετε, είσαστε μέσα από τους.
0: Σε ένα χωριό πήγα να φάω ξύλο γιατί τους μίλησα για το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός λοιπόν απέτυχε γιατί το θεσμικό του πλαίσιο δεν ήταν τόσο. Βάζανε τώρα έναν αγρότη να διαχειριστεί εκατομμύρια κιλά ελιές σε ένα εργοστάσιο.
1: Δεν ήταν ο αγρότης, υπήρχαν συνδικαλιστικά κινήματα που είχαν εκεί. Αλλά
0: όχι
1: και
0: μόνο αυτό, αλλά δεν υπήρχε. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε υποχρέωση θεσμική ότι θα υπάρχουν απαραίτητος κάποιοι άνθρωποι που θα διευθύνουν και θα έχουν ένα αλφα επίπεδο γνώσης και. Έγιναν πολλά τέτοια λάθη τα οποία δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον συνεταιρισμό. Αλλά τέλος πάντων, ας μην γυρίσουμε πίσω.
2: Όχι.
0: Σήμερα είμαστε μπροστά σε μία τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η υγεία της δημοκρατίας μας, γιατί είμαι βαθιά κοινοβουλευτικός άνθρωπος, πιστεύω στον κοινοβουλευτισμό, είναι η εναλλαγή στην εξουσία.
2: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι εάν ο Τσίπρας μιλήσει με συγκεκριμένο τρόπο για μία σειρά ζητήματα που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο, δηλαδή εγώ λέω γιατί πουλάμε το ρεύμα στη Βουλγαρία.
1: Θα προλάβει λέτε να μιλήσει ή θα τον προλάβουν οι εκλογές
0: και δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εμείς.
1: Θα προλάβει να μιλήσει συγκεκριμένα ή θα τον προλάβουν οι εκλογές?
0: Όχι, θα μιλήσει.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα σας, ζήσει το κορίτσι.
2: Γεια σας. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις. εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ και λίγο διάστημα συμβαίνει το εξής, λέει ο Δημοσθένης, είναι οδηγός ταξί. Στην πιάτσα των ταξί στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, υπάρχουν παρκαρισμένα περιπολικά και άλλα οχήματα και δεν μπορούμε να επιβιβάσουμε. Ούτε να επιβιβάσουμε βέβαια. Στην πιάτσα των ταξί. Ναι. Αναγκαζόμαστε να πάμε παρακάτω που βρίσκεται στάση λεωφορείου με αποτέλεσμα να μας γράφουν και να μας βάζουν και πρόστιμο. Το έχουμε κάνει, το έχουμε καταγγείλει στην αστυνομία και δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, θα το στείλουμε υπόψη του κ. Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει. Καλημέρα. Μπαίνοντας σήμερα στην πλατφόρμα για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το ανακαινίζω 26, δεν έχει προβλεφθεί περίπτωση που έχω ακίνητο που πληρεί τις προϋποθέσεις κλειστό εξαιτίας άδεια πριν το 70 να μην εμφανίζεται γιατί έχω μηδενικό εισόδημα και να μην λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό παρότι υπάρχει συγκατάθεση συζύγου. Κάτσε γιατί έχω καιρά. Μην βάλουμε τα κλάματα λέμε τους κακόμοιρους φροντιστηριάδες τόσα χρόνια έχουν πλουτίσει πατώντας πάνω στην ανεπάρκεια της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα βρούνε τον τρόπο τους. Ας τον βρούνε. Θα ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Λευτέρης από την Πάτρα. Απλώς δεν τον βοηθούν πρόσωπα σε την κυρία Αντωνοπούλου που αναπαράγουν ασάφειες, ευχολόγια και γενικότητες. Εντάξει, εσύ αυτό το ψηφίσεις τώρα τι σε νοιάζει άμα παράγει η Αντωνοπούλου. Περισχωρείς δηλαδή.
9: Σημαίνει συμφωνείς. Στη βάση του πράγματος συμφωνείς.
2: Θα ψηφίσεις. Ναι. Λοιπόν, ο Νεκτάριος θα μας πει τις δελτίο ειδήσεων. Και,
9: ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Τέτοιους θα πει. Ένα λεπτό και παρερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Στον αέρα από σήμερα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα συζητηθεί η έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και η εισαγγελική έφεση για επανεξέταση της αθώωσης του για τον βιασμό 16χρονου αλλά και για την πρωτόδικη ποινή. Πυρκαγιά σε αεροδασική έκταση στη Φωκίδα. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ακούτε Α989 και είναι ο Ανδρέας Πετρό στην τηλεφωνική γραμμή στα γαλλικά τον εννοώ.
1: Όπως κάθε μέρα.
2: Καλημέρα από τα δημοκρατικά και προοδευτικά Πετράλωνα.
3: Λευτεριά.
1: Εκπροσωπεί όλα τα Πετράλωνα.
2: Εννοείται.
1: Και πάνω και κάτω. Και ναι, ναι.
3: Να φτιάξουμε 2-3 section. Ένα ιστορίες από την Πάτρα, ένα ιστορίες από το Βίρονα και ένα ιστορίες από τα Πετράλωνα.
1: Έτσι. Και εγώ θα κάνω να σας ακούω.
3: Όχι, θα μας κάνει δε, σχόλιο.
1: Δεν θεωρώ ότι οι ιστορίες μου έχουν ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Εσείς θέλετε το Γιάννη το Θεό που είχαμε στην Πάτρα. Σε
3: να το. Άλλο.
1: Τι ήταν ο Γιάννης ο Θεός.
0: Γιάννης Θεός.
3: Θεός.
0: Έλεγε, είναι Θεός.
3: Θεός.
1: Το έλεγε μόνος του.
0: Δεν το λέγανε οι άλλοι. Το έλεγε. Εντάξει.
3: Άκουσα τον Μπάρκα πρωί-πρωί σήμερα να λέει ότι δεν γίνεται να πάμε κόντρα στον φυσικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα.
0: Ποιος το λέγε?
3: Μπάρκας.
0: Θα πάει στον Τσίπρα αυτός.
3: Ναι, αλλά τώρα τον όρισε κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι?
0: Κοινοβουλευτικός.
3: Κοινοβουλευτικός, ναι. Τι είπα?
0: Δεν πειράζει.
3: Κυβερνητικός, ναι. Ναι, πήγα μπροστά, ε.
0: Ναι, καλά. Ναι.
3: Κοινοβουλευτικός.
2: Βιάζεσαι, Αντώνη, βιάζεσαι.
3: Βιάζομαι, έτσι.
0: Θα τον ευγάλει τώρα. Βάλει άλλο, ναι.
3: Τον έφτιαξα τώρα τον Κώστα,
0: θα τον ευγάλει κανονικά, εγώ θα τον έβγαζα. Σε
3: γιατί,
0: βάζω.
3: Δημοσιογράφος είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει δημοσιογράφος πολιτικός. Περνάει το Ρουβίκονα, γεια σας και αντίο.
3: Ναι, και
0: αυτά δεν τα καταλαβαίνω, όταν πολιτεύεσαι.
2: Δεν νομίζω
3: δικηγόρος
2: είναι, δεν είναι
3: δημοσιογράφος. Όχι,
0: δημοσιογράφος. Καλό παιδί.
3: Καλό παιδί.
0: Τσιπροκατάσταση. Ναι. Το Τσίπρα θα πάει αυτός. Ναι. Το Τσίπρα είναι ήδη...
3: Χθες ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Καλά, χθες, σήμερα. Κάτσε ρε μας τώρα. Αριστερός είναι.
3: Εντάξει.
0: Έχει μεταλλάξει αυτό το κόμμα. Στην αριστερά, το πρωί μπορεί να είσαι με το Λένιν, το βράδυ να καταγγέλεις τον Βελουχιώτη. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
3: Εντάξει.
0: Τον Βελουχιώτη ο Ζαχαρέας τον έλεγε προδότη Σαρλατάνου. Έκανε όργια, λέει. Στο ριζοσπάστι τα γράφανε.
2: Ναι.
0: Σωστό. Έτσι δεν είναι. Τον είχαν αποκηρύξει.
2: Εγώ άκουσα χθες το βράδυ την Κανέλη, εκεί που έκανα λίγο ζάπινγκ.
0: Ναι, για λέγε.
2: Κατήγγειλε μεθοδευμένη αλλαγή συσχετισμού.
0: Δηλαδή, για εξήγησε το αυτό το πιάνο.
2: Ότι διάφοροι παράγοντες του οικονομικού και του πώς το λένε, στάτους και άλλοι,
0: ναι,
2: μέσω μαζικής ενημέρωσης μεθοδεύουν αλλαγή συσχετισμών, εννοώντας ότι έχουν ένα σχέδιο αλλαγής κυβέρνησης. Το κατήγγειλε.
0: Ναι, και τι την πειράζει την κανένα αυτό.
1: Άλλο οι συσχετισμοί, άλλο η αλλαγή κυβέρνησης. Όμως.
0: Ναι, γίνει συσχετισμοί για αυτό το. Ναι.
3: Ότι
0: ναι,
3: υπάρχει μεθόδευση. Δηλαδή νοθεύει στη λαϊκή βούληση.
2: Ναι, μπορεί.
3: Αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Ποιος τη νοθεύει τη λαϊκή βούληση, για να καταλάβω το νοθευτή.
3: Το κατεστημένο.
2: Ναι, λέει, δεν τους κατονόμαστε διάφοροι οικονομικοί παράγοντες.
0: Όπως ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ξέρω 5-6 οικονομικούς παράγοντες που μπορούν να κάνουν παρέμβαση. Αλλά κανένα δύο από αυτούς τους 5-6 που ξέρω δεν ασχολούνται.
2: Μπράβο. Και περίπου το σύνολο το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Αλλά δεν είναι με το Μητσοτάκι το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
1: Ποιο είναι?
2: Αυτό λέει.
0: Α.
2: Αυτό λέει.
0: Α, αυτό λέει. Πού να το καταλάβω εγώ τώρα. Είμαι και λίγο.
2: Λοιπόν, προσπαθούν αλλαγή. Έτσι.
0: Και να βάλουν ποιον να κυβερνήσει.
2: Δεν μας το πε.
0: Εγώ δεν πάω πάντως. Για να με παρακαλέσουν.
1: Δεν πάω.
0: Είμαι βαριά. Yeah. Εγώ θέλω σε αυτήν την προεκλογική περίοδο να γελάσω.
3: Θα γελάσει, είναι
1: πάντα
3: σίγουρο.
1: Πάντα γελάς. Το σοβαρό είναι η μέρα των εκλογών όμως και το αποτέλεσμα.
0: Και εκεί θα γελάσω. Μπορεί να γίνει στάχτη και Μπούρμπερι. Εμένα αυτό
1: δεν
0: είναι
1: σε αναγνωρίζω.
0: Αυτό είναι το
1: γελάσμα. Εγώ ξέρω τον Τάκη, τον πιο αλτρουιστή.
0: Στάχτη και Μπούρμπερι.
1: Πού ενδιαφέρεται για τα κοινά.
3: Όχι. Γιατί να μην είναι στάχτη και Μπέρμπερι.
1: Στάχτη και Μπέρμπερι.
0: Παιδιά, περιμένει τώρα σοβαρό τη από παλιό παιδί.
1: Και παίρνουμε.
0: Ναι, λοιπόν, εμπάσχε.
2: Δεν είναι υπεύθυνη.
0: Τι είπε, Αντρέα?
2: Δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή.
0: Όχι. Εγώ λέω να πούμε την επόμενη. Έλα, έλα.
1: Συγγνώμη.
0: Την επομένη των εκλογών, λοιπόν, θέλω να μην υπάρχει κυβέρνηση. Να μην υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών, να μην υπάρχει τίποτα.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο. Από κάνει τηλέφωνο εφορία για να του βρίζω. Κατάλαβε. Αντίτε, κάνετε μα χάρη να πούμε. Δεν θέλω κανέναν. Ναι.
1: Δεν σα αναγνωρίζω.
0: Τι.
2: Βγάλετε κυβέρνηση και μετά πληρώνουμε.
0: Ναι. Άμα έχετε κυβέρνηση που μου αρέσει.
2: Ναι, θα πληρώσω.
0: Θα πληρώσω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκεί πάει το πράγμα. Μην έχει καμία αμφιβολία. Και όπω είπα.
2: Κανένα μήνα, από ό,τι φαίνεται, θα περάσουμε υπέροχα.
0: Ποιο κανένα μήνα, ρε. Εδώ λέμε για να γίνει, θα φτάσουμε στο παραπέντε να πάρουμε την Προεδρία και μην τη χάσουμε.
2: Ναι.
0: Θυμήσουμε που στο λέω σήμερα.
2: Μπορεί να βάλουμε
3: το σκέφτεσαι.
0: Μην χάσουμε την Προεδρία. Θυμήσου τον Τάκη.
2: Ναι.
0: Ω, καλά, μην γελάς. Θυμήσου δεν... γιατί αυτή η κατάσταση που, που επικρατεί.
2: Αλλά
0: και...
2: Είναι πολύ σοβαρό γιατί μπορεί να γίνει κανένα μήνα νωρίτερα. Αν έχουν λίγο μυαλό και να πούνε αν πάμε σε δύο και άμα πάμε σε τρεις.
0: Οι εκλογές θα γίνουν 7 Μαρτίου, το έχω ξαναπεί.
2: 7.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Είχα γίνει και το 2004 σε 7 Μαρτίου.
2: Mm.
0: 7 Μαρτίου θα γίνουν οι εκλογές και τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θα κάνει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κυβέρνηση εγώ.
2: Α, τότε υπήρχε και ένα φοβερό σύνθημα πάρτι.
0: Σε 7 του Μάρτη.
3: Ναι.
0: Τώρα δεν έχει, τώρα είναι μνημόσυνο. Αλλά όμως. Ναι, αλλά όμως εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση με την πρώτη εκλογική αυτή αναμέτρηση. Ενδεχομένως θα θέλουμε να πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, κάνουν λάθος μερικοί να το λένε έτσι. Είναι νέες εκλογές που θα ξαναπάνε πάλι όλα τα κόμματα. Θα δοκιμαστούν όλα, βεβαίως. Θα δοκιμαστούν για μια δεύτερη φορά. Και έχω την εντύπωση ότι και ούτε και τότε θα υπάρξει η δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης.
2: Ναι. Κοίταξε, πάντως σε δύο κάλπες πήγαμε και το 23.
0: Ήταν άλλο, ήταν η απλή αναλογική τότε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πήγαμε, ναι, δηλαδή... ναι, το ξέρω. Αλλά και πήρε η Νέα Δημοκρατία, της δίναν 32 και πήρε 41, αλλά άλλη εποχή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν το συγκρίνω εγώ. Το τι έχουμε διανύσει 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση. 8 τώρα.
2: 8.
0: Έτσι, ναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτή η πρωτιά δεν δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω. Πώς θα γίνει τώρα. Έτσι.
2: Τώρα ανοίγεις κύκλο σεναρίων.
0: Όχι σεναρίων, δεν λέω κανένα σενάριο, δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Αυτό που λέμε τώρα.
2: Όχι, ανοίγεις εσύ.
0: Ναι, ανοίγει, ναι, αλλά εγώ θα κάτσω σε μια γωνιά και θα το παρακολουθώ αυτό. Σε ένα κράτος ανήμπορο να αντιδράσει. Αυτό θα είναι. Τι νομίζεις ότι θα είναι. Και αν τότε λοιπόν σου τύχει κάτι χοντρό, καταλαβαίνεις τι λέω απέναντι, άντε να έχεις κυβέρνηση να θα έχεις τον πρωθυπουργό, κάποιον υπηρεσιακό δικαστή, ξέρω ποιον βάζουν, κάποιον κύριο εκεί, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Έτσι, θα βάλουν και κάποιους υπηρεσιακούς υπουργούς και θα έχεις μια χώρα η οποία θα βολοδένει δεξιά-αριστερά.
2: Και δεν θα υπάρχει. Δεν βάζουν.
0: Δεν ξέρω εγώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, το λέω ειλικρινώ δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό σου λέω θα γίνει μπακαλό. Εγώ με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, εάν περιγράφουν το σκηνικό σωστά.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρω έτσι, γιατί δεν είμαι δημοσκόπος. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Δεν τις εκτιμώ και ιδιαίτερα τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Αλλά εάν γίνει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε ζητήματα.
3: Πάντως, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει τώρα, όλοι κάνουν περιοδία, έτσι. Για σκεφτείτε και τους βουλευτές που θα είναι τώρα full μέχρι τέλος Ιουλίου, καλά στον Αύγουστο. Δεν θα δουλεύει τίποτα.
2: Είναι, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν θα δουλεύει τίποτα. Δηλαδή, άμα αυτό τραβήξει, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πάει για 27, έτσι, προσωπική άποψη. Εγώ εκεί. Όπως λέει και ο Τάκης,
0: υπάρχουν ότι... εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό που έχει πάνω στο τραπέζι που του εξηγούν και πολλοί υπουργοί είναι της άποψης πήγαινε τώρα τον Οκτώβριο για εκλογές να τελειώνουμε. Υπάρχει αυτή
3: υπάρχει.
0: Η
3: άποψη,
0: το οποίο το σκέφτεται, δεν είναι, αλλά ο ίδιος όμως το τελευταίο διάστημα έχει επαναλάβει 4 φορές.
1: Χωρίς να τον ρωτάνε πια το λέει.
0: Το λέει μόνος. Σαν να τους λέει, μην μπέλα και τα σενάρια. Εγώ το 27 θα πάω για να χάσει ο Τριάλης Τραγουδινόπουλο που έχω βάλει στοίχημα.
1: Νομίζω με αυτό πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές την άνοιξη. Ναι. Τα γουρνόπουλα το σκεφτόταν και κάποια στιγμή λέει κάτσε, έχουν βάλει αυτή η στίχημα.
4: Να κάτσει το στίχημα, να κάτσουμε εμείς τα γουρνόπουλα. Εγώ το περιμένω πώς και πώς.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω φως εγώ, Ανδρέα. Δεν ξέρω τι βλέπεις.
4: Μα
0: εσύ.
4: Δεν θα λειτουργεί τίποτα.
2: Ο Μητσοτάκης μου φαίνεται, όχι δημοσίως, αλλά το μετέφερε κάπως ο Γεωργιάδης, ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όποτε και να γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να θεωρούνται πρόορες. Είχε πει ο Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο ίδιος λέει πάντα, δεν είναι ο Γεωργιάδης πρωθυπουργός όμως.
2: Ναι, μωρέ, αλλά λέω τώρα.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης και κάποιοι φίλοι του υποστηρίζουν, είναι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την άποψη να τις κάνει τον Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά την έκθεση, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, είναι θαμώνα αυτή τη άποψη. Θαμώνα υποστηριχτή, συγγνώμη, αυτή τη άποψη. Ο Πλεύρης είναι αυτή τη άποψη. Και άλλοι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί.
4: Η λογική όμως τι λέει, ότι όταν θα πάει στη ΔΕΘ, δεν θα δώσει, υποτίθεται, ένα γενναίο πακέτο. Θα δώσει.
1: Δεν ξέρω, τώρα έχει αρχίσει και αυτό το πακέτο και σου λέει 13η, 14η, ξεχάστε τα αυτά.
4: Ωραία, 13η, 14η. Κάτι άλλο θα δώσει. Αυτό που θα δώσει δεν θα θέλει να αφομοιωθεί στον κόσμο στην εκτίμηση ή θα το πάει με την υπόσχεση. Εκεί είναι το ρίσκο.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
4: Δηλαδή θα πάει με την υπόσχεση θα στο κάνω και ο άλλος δεν θα στο κάνω, θα το πάρει πίσω.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί τότε μέχρι τότε θα έχουμε τέτοια. Δεν θα προλαβαίνουμε να μαζεύουμε λεφτά από τους υποψήφιους. Ο ένας θα δίνει εισιτήρια, ο άλλος θα δίνει τσάμπα ραδιοφωνάκια, ο άλλος θα μοιράζει
1: διακοπές,
0: ο άλλος θα του λέει θα σου φτιάξω σπίτι, τα γεφύρια θα ξαναγίνουν κανονικά.
4: Από τα καλύτερα είναι τριήμερη άδεια στην εργασία σου για το hangover.
1: Αυτό εσύ το προωθείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δωρεάν πήρες για όλους.
4: Ακόμα καλύτερα, χωρίς αλκοόλ.
0: Στα πανηγύρια, στις 10 μπύρες οι 5 δωρεάν.
4: Μαζί με γουρνοπούλα,
0: η μισή γουρνοπούλα θα πληρώνει, η μισή τσάμπα.
1: Έχουμε τόσο ωραίες ιδέες και πολλές ωραίες, τόσες ωραίες ιδέες. Ελπίζω να μας ακούνε.
4: Ναι. Το καλοκαίρι.
0: Ο Γλέτσος με ρωτάει, όχι δεν θα πάει, τον συνάντησα. Ναι. Και ήταν Λαύρος
1: Σεβαδίων.
4: Το καλοκαίρι κοινωνικός τουρισμός με ιστιοπλοϊκά σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο.
0: Όχι ιστιοπλοϊκά, όχι ιστιοπλοϊκά. Ζαλίζεται. Κουνάνε, ζαλίζονται.
4: Για όσους δεν ζαλίζονται.
0: Δωρεάν εισιτήρια, στα πλοία κτλ.
1: Και για όσους ζαλίζονται κάτι άλλο.
0: Ο Τάσος τα
1: δίνει.
0: Ναι, Τάσο αυτά, γιατί ο Τάσος είναι
1: σύμβουλος.
0: Σοσιαλδημοκρατό, αριστερό.
1: Μυστικό σύμβουλο πάνω απ' όλα.
0: Ριζοσπάστης.
4: Ναι.
0: Ωραίο, όξα την παράγκα τώρα, βάλε διαφημίσεις καμπένε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, είσαι αναμονή λοιπόν των εκλογικών αναμετρήσεων και θέλω να μας πεις τις δικές σου προβλέψεις. Εγώ προβλέπω ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση ούτε στη δεύτερη αναμέτρηση, θα πάμε για τρίτη σίγουρα.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
0: Δεν βλέπω φως δηλαδή.
2: Ναι, και κοίτα, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το συζητάνε και στη Νέα Δημοκρατία και θεωρώ, όπως είχα πει παλιότερα, τουλάχιστον όπως σκέφτονται, θεωρούν αδύναμο κρίκο το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχει ένα κομμάτι το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν είναι μακριά από μια ιδέα συγκυβέρνησης.
0: Με τη δεξιά εννοείς.
2: Ναι. Εννοώ το κομμάτι του που είναι πιο κεντρό του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να το πω έτσι. Θεωρούν ότι με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγάλουν άκρη άσχετα που ο Ανδρουλάκης φυσικά είναι κάθετος και έχει πάρει και συνεδριακή απόφαση, αλλά όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου της προάλλες, είπε ότι αυτό ισχύει για την πρώτη κάλπη, η απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή εγώ δεν βγάζω από το τραπέζι ένα σχήμα μετά την πρώτη κάλπη ή τη δεύτερη.
0: Με το Μητσοτάκη δεν θα πάνε.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι αυτή που σου είπα, αυτός ο διάλογος που γίνεται.
2: Στην Νέα Δημοκρατία μπορούν να πάνε, αυτό λέω.
0: Περίμενε.
2: Εγώ
0: αποκάλυψα ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ Σαμαρά και Ανδρουλάκη. Δεν το διέψευσαν. Οποία τι λέει, ότι αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ποσοστό αξιόλογο που μπορεί να σχηματίσουν η κυβέρνηση μαζί, θα πάνε χωρίς το Μητσοτάκη με έναν ενδιάμεσο παραδείγματος χάρη το Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Άσχετο. Προσωρινά. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
4: Κυβέρνηση δίχως σκοπού.
2: Αν σκούβαζα στην εξίσωση και τον Ευάγγελο Βενιζέλο προκειμένου να ρημουλκηθεί πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίταξε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν κάνει και αυτή τη δουλειά.
2: Τώρα δεν κάνει, αλλά
0: δεν κάνει καθόλου τίποτα, μην τίποτα, μιλάει πολλά, μιλάει πολύ, θα τους μπουλάνει, δεν γίνεται, δηλαδή εντάξει. Δεν κάνει, είναι πολύ καλός πανεπιστημιακός, πλεολόγος και να λέει διάφορα.
1: Όλα τις θεματικά.
0: Έκανε κάτι φόρουμ εκεί, κάτι περίεργα, μαζεύει διάφορους στην Αθηναϊκή Λέσχη, τώρα άσε με εσύ.
4: Λείπει από τη Βουλή ένας
1: Βενιζέλος.
4: Από τη Βουλή λείπει ένας Βενιζέλος πάντως.
0: Ο Λευτέρης.
4: Ο Λευτέρης λείπει γενικώς.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και ναι, κομμουνιστής και τον έχουν περί πολλού τον Βενιζέλο, τον Λευτέρη, και δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε μνήσιο το μεταξά. Να τα θυμόμαστε και αυτά.
1: Και περιπέτειες άλλου είδους. Ναι.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, λοιπόν, συμβαδίζουμε στο ίδιο.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Θα περάσουμε καλά εμείς βέβαια, γιατί η δουλειά μας είναι.
2: Η δουλειά μας είναι, πώς το λέει, μεγάλο μπάχαλο, υπέροχη κατάσταση, πώς το λέει.
0: Ο Μάο το λέει, αυτό μην το. Ναι.
4: Μεγάλη αναταραχή, ωραία μεγάλη ατμόσφαιρα.
0: Ωραία κατάσταση.
4: Ωραία κατάσταση.
0: Ναι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με την σοσιαλδημοκρατία που είσαι φιασότης, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και αριστερά γενικώς και αορίστος, ένα πράγμα του λουμπούκι, εμένα δεν μου δίνει προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ Είναι συγκεκριμένο κόμμα, είναι δομημένο, έχει μια προοπτική και μακάρι να βγει να κυβερνήσει. Δεν με πειράζει καθόλου προσωπικά.
2: Λοιπόν, αποκρούω την ιδεολογική προσέγγιση
0: αυτή.
2: Ναι,
0: αποκρούει, ναι.
2: Πραγματικά.
0: Αποκρούσαμε, τρελαίνουμε για αποκρούσεις. Αποκρούσαμε.
4: Goalkeeper.
0: Πεθαίνω για τις αποκρούσεις. Πεχταρά μου. Έλα.
4: Φάντομ.
2: Κοίταξε να δεις. Σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω έτσι, υπάρχουν, παιδί μου, δύο κεντρικά κυβερνητικά σχήματα. Ένα που είναι κέντρο δεξιό και ένα που είναι γενικότερα πιο κέντρο αριστερό. Mm. Να προσταθεί τα πράγματα. Λοιπόν, συνήθως στα 7-8 χρόνια η μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη. Εγώ νομίζω ότι πάμε σε ένα νέο διπολισμό. Θα πάμε σε διπολισμό. Δηλαδή θα πάμε τώρα στη δεύτερη ενδεχομένως κάλπη ή στην πρώτη, σε ένα αποτύπωμα των δεύτερων καλπών του 2012. Δηλαδή
0: όχι, μην το συγκρίνει, υπήρχαν μνημόνια τότε, μην το συγκρίνεις αυτό.
2: Όχι,
0: και υπήρχαν και τάματα φοβερά, άστο τώρα. Τάζανε και το λαγούδι τα πετραχίλια τώρα, άστο.
4: Σαν σήμερα ξέρεις τι
0: ξέρω.
2: Ψήφων μιλάω. Ναι, έχουμε διασφορά ψήφων αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε, ναι, μα είναι, τι σου λέγανε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σχηματίσει κυβέρνηση κατά αυτό το περιβάλλον. Ο ελληνικός λαός θα πάρει μια απόφαση και θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει και θα πει, ας πούμε, για παράδειγμα, εμένα με εκφράζει ο Βελόπουλος που τα λέει έτσι. Εμένα με εκφράζει Καριστιανού για τα Τέμπη. Εμένα, yeah. Γιατί τίποτα άλλο δεν λέει. Εμένα με εκφράζει ο Τάδε για εκείνο. Εμένα με εκφράζει η Νέα Δημοκρατία για τ' άλλο, ο Τσίπρας για τούτο και ο Δουλάκης για το παρακάτω. Θα υπάρχει μια διασπορά ψήφων. Δεν θα υπάρξει δηλαδή το ισχυρό κόμμα. Με αποτέλεσμα να πάμε
4: σε
0: άλλη περιπέτεια.
4: Πάντως εδώ γίνεται μια μεγάλη μάχη και αυτό θα κορυφωθεί, φαίνεται πια. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει έρθει με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και η στρατηγική αυτή έχει να κάνει να καταπιεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος σου σε πρώτη φάση. Δεν πάει τώρα να γίνει.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τις δημοσκοπήσεις τον Οκτώβριο.
4: Να το δούμε, ναι, άξτε, μέχρι εκεί. Αλλά αυτή είναι η στρατηγική του. Δεν ξέρω εσύ αν διαφωνείς, Ανδρέα.
2: Κάτσε να δεις.
0: Τι είπες.
2: Δηλαδή είναι πόσο ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και 12 που παίρνει και 11.
4: Δεν είναι τυχαίο. Αλλά η μάχη θα γίνει για την ηγεσία συγκεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε από τότε που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπει μέσα στους ευρωσοσιαλιστές. Του είχε βάλει ανάχωμα υπόφυγη γεννηματά, τον είχε μπλοκάρει. Του είχε κλείσει την πόρτα. Και είχε βρεθεί η χρυσή τομή να συμμετέχει ο Τσίπρας τότε μέσα σαν παρατηρητής. Λοιπόν, γιατί το είχε κάνει αυτό, για να είναι ο φυσικός ηγέτης κέντρο-αριστεράς, αυτό που είπε ο Τάκης, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίπολο. Δίπολο, αυτό θέλει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άλλοι που να λειτουργούν σαν αμπορτισέπ του πολιτικού συστήματος.
0: Πολύ σωστό.
4: Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αυτή η μάχη κερδιθεί ή όχι, ή ποιος θα την κερδίσει, το θέμα είναι αν έχει το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο ρυθμιστής, ο μπαλαντέρ του παιχνιδιού. Γιατί σου λέει τώρα, αν το ΠΑΣΟΚ έχει τα πολιτικά ανακλαστικά να αντεπιτεθεί, να βάλει φραγμό στην επέλαση του Τσίπρα, το πήρε το παιχνίδι σε σχέση με τον Τσίπρα. Αν όχι, έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, το έργο αυτή τη στιγμή με δύο κουβέντες είναι αυτό, για μένα.
0: Εμείς, εγώ πιστεύω, Ανδρέα, ότι θα δούμε το έργο έγχρωμο σινεμασκόπησης εκπομπές, στις εκλογές.
4: Στις εκπομπές, καλά το είπες.
0: Να περάσουμε ωραία. Ρωτάς να σου πούνε, δεν σου λέει κανένας τι θα κάνει. Η κυβέρνηση ξέρουμε τι κάνει, άρα μπορούμε να την κρίνουμε. Πλακώθηκα χθες με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ονόματι Κούβελα, από Θεσσαλονίκη. Κάτι μου λέει, του λέω χωράματα για τη γούνα σου. Πες μου τι έκανες για την εσωκέρδια μεγάλε. Πες μου τι έκανες για αυτό, πες μου τι έκανες για εκείνο. Τι έρχεσαι εδώ και καμαρώνεις, είμαστε πρώτες δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει ο κόσμος. Τι να κάνει.
2: Εγώ πιστεύω πάντως αυτό που έλεγε και ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης είναι σοσιαλιστής, εντάξει.
2: Ναι.
0: Παλιά.
2: Αυτό που έλεγε προηγουμένως.
4: Είμαι προοδευτικός.
0: Εγώ είμαι συντηρητικός. Εγώ είμαι συντηρητικός. Κεντρός είναι επάγγελμα.
4: Όχι.
0: Βρες άλλη δουλειά να κάνει. Ανδρέα.
2: Είναι διπλοθεσίτης, είναι και δημοσιογράφος και κεντρός.
0: Ναι, είναι πακέτο αυτό, είναι επάγγελμα σου λέω. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι πάει να πει κεντρός. Ένα κεντρικό πράγμα υπάρχει στον κόσμο και αυτό, τέλος πάντων.
4: Ρεαλισμός λέγεται. Ρεαλισμός.
0: Ρε τράβα κανένα. Λέγε ρε Ανδρέα μου, εσύ που είσαι.
1: Καθάριος.
0: Είσαι ξεκάθαρος και τα ξέρεις αυτά τα κομμουνιστικά.
2: Έχει αλλάξει τακτική το ΠΑΣΟΚ. δεν κόβει τις επιθέσεις και τις πόντες για Τσίπρα και τα λοιπά.
0: Όχι, πλακωθήκανε χθες. Δεν συμφωνώ.
2: Εγώ λέω ότι κεντρικά υπάρχει εντολή αποστασιοποιηθείτε το πρόγραμμά μας, οι θέσεις μας, γιατί αυτή τη στιγμή η κόντρα δείχνει αδυναμία. Γιατί σου λέει ο άλλος, α, γκρινιάζετε γιατί είσαστε από κάτω τώρα.
0: Ναι, καλά.
2: Το δεν δημιουργεί καλή.
0: Τέλος πάντων, θα ειδούμε, που λέει και μια ψυχή, θα ειδούμε. Η Μάτω το λέει αυτό.
2: Έχει μια καταπληκτική γελιογραφία ο Πετρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης
1: θα... Πρέπει ο Ανδρουλάκης να έχει να κάνει γελιογραφίες πάντως, νομίζω.
2: Στην καθημερινή.
4: Να έχει τέτοιο κρυφό ταλέντο.
1: Μακάρι.
2: Και τι λέει. Είναι το Μουντιάλ, είναι μέσα στο γήπεδο, ο διαιτητής, οι παίκτες κτλ. Και σκάει ένας κριτικός και του λέει, είναι τα Μουντιάλ, μου λέτε τσίριε, στο χωράφι μου και έχει και δύο πρόβατα.
0: Φοβερό, φοβερό. Ευχαριστούμε, Αντρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό, φοβερή γεωγραφία αυτή. Φοβερή, φοβερή. Ήρθες.
1: Ήρθα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι ώρα ακόμα, περίμενε. Άλλες φορές έρχεσαι παρά ένα δευτερόλεπτο, τώρα σου ήρθε να αφήσει δύο λεπτά νωρίτερα. Όχι, κάτσε κάπου, πού πας. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να μας πεις για το Πασόκ?
4: Όχι, τα είπα όλα, τα έβγαλα από μέσα. Τα είπα, ξέσπασα.
1: Να μας εμπνεύσεις.
0: Ναι, ταξίδι δίνουμε.
1: Να πω ότι δίνουμε ένα ταξίδι, θα γίνει κλήρωση αρχές Ιουλίου για να μπείτε στη
0: Αθηναϊδα
1: διαδικασία. Είναι πάρα πολύ με κουρλού, γι' αυτό το κάνω. Αναλαμβάνω και ποδαρικά, αν θέλετε. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα. Γιατί 10 ευρώ. Είναι λίγα. Σε έχω εξουσιοδοτήσει για καλύτερα. Κάνεις καλύτερα.
0: Το ποδαρικό στο ξεμπάθιας παραπέτεις
1: περισσότερο. Α, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε σε αυτό το ταξίδι versus travel, ονειρική Αλσατία, μαγευτικό Ρήνο, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Για να το διεκδικήσετε είναι απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφει.
13: Αλφα Πάτρας 94,4.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
17: Την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
18: αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελώντων. Η εισαγγελέα τη έδρα στάχθηκε υπέρ του αιτήματος, προτείνοντας ωστόσο την αναβολή τη διαδικασία προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία των μαρτύρων. Όπως ανέφερε, οι καταγγέλλοντες είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως με φυσική παρουσία και όχι μέσω ανάγνωση των καταθέσεών του, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία ειδικού ψυχολόγου κατά την εξέτασή του κρίνεται αναγκαία. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το δικαστήριο σε ένδειξη αλληλεγγύη στα θύματα. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που είχε αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημέλημα παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Απερίφθη επίσης το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί ήδη σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, καθώς και στην αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα οι παρόντες κατηγορούμενοι είναι 4 σε σύνολο 36. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και από την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε δυσπρόσιτο σημείο. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο από αέρας και από ξηράς, 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 υδροφόρα οχήματα. Η άρση κυρώσεων, το ξεπάγωμα κεφαλαίων και το αμφιλεγόμενο ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργούν θολοτοπίο για την Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία την προσεχή Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί. Η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη επιχειρεί να αποσαφηνίσει το οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας σύμφωνα με το Άξιος, ενώ αρκετές παράμετροι παραμένουν στο σκοτάδι. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το πράξει. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο με τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν τα χτυπήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου λέγοντας πως πρέπει να είναι πιο υπεύθυνο στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η χώρα μας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1, Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, ενώ χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα επικοντός στα 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
19: Για σήμερα Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες, σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό, αν και συννεφιασμένο πρωινό της 17ης Ιουνίου. Πλησιάζουμε κυρίες και κύριοι στην θερινή ησημερία. Πλησιάζουμε στην μεγαλύτερη μέρα του καλοκαιριού. Και μετά τις 21 Ιουνίου οι μέρες μας αρχίζουν προοδευτικά και μικραίνουν, μέχρι που θα έρθει και η αλλαγή της ώρας εκεί στο τέλος Οκτωβρίου και θα είναι πλέον πολύ μικρές και πάλι οι μέρες και μεγαλύτερες οι νύχτες. Μέχρι τότε όμως έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι το οποίο ανοίγεται μπροστά μας, ένα καλοκαίρι το οποίο δεν είναι φτωχό ειδήσεων. Αυτό είναι η αλήθεια, δεν μας λείπουν οι ειδήσεις, διότι όσο περνούν οι μέρες και μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως οι όροι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, περιμένουμε να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία η οποία έχει συναυθεί σε επίπεδο μνημονίου κατανόησης. Εχθές το Al Arabiya δημοσίευσε αυτά τα 14 σημεία. Περισσότερες απορίες γεννούν κατά τη γνώμη μου παρά ερωτήματα απαντούν. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διάθεση αποκλιμάκωσης, μία διάθεση το πράγμα κάπως να ρολάρει. Πέρασαν δύο δεξαμενόπλια ιρανικά τα οποία κουβαλούν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και αυτό είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Αυτό το οποίο λέει και εδώ η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει άμεσα η πτώση των διεθνών τιμών να έχει ανταπόκριση, να ανταποκριθεί μάλλον, με συγχωρείτε, σε στο κέλευσμα των αγορών και να πέσουν και οι τιμές εδώ και στην Αγγλία και στα ράφια συνακόλουθα. Επίσης μια ενδιαφέρουσα είδηση με το βλέμμα στο Ορμούζ, τι δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσελίδο της η εφημερίδα Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο πολύ καλός συνάδελφος, διπλωματικός συντάκτης εφημερίδος, ο Βασίλης Νέδος. Διαβάζω τον υπότιτλο: σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων. Μια φρεγάτα και ενό πλοίου υποστήριξη είναι η Αθήνα, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτηση και αστυνόμευση των στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρένθεση, η επιχείρηση ασπίδες έχει ως βάση, ως πεδίο δραστηριότητας την Ερυθρά Θάλασσα. Ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η αλήθεια είναι ότι το σκέλος του πόσες νάρκες έχουν μπει στα στενά του Ορμούζ είναι κάτι άγνωστο. Μόνο οι Ιρανοί το γνωρίζουν. Πόσες νάρκες έχουν τοποθετήσει, σε ποια σημεία άρα και πού πρέπει να κατευθύνουν τα πλοία και τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία της αποναρκοθέτησης και επίσης πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία, αυτή η επιχείρηση. Δεν το ξέρει κανένας αυτή την ώρα και αυτό είναι ένας άγνωστος. Η Ελλάδα όμως επί της αρχής έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην διαδικασία αυτή, τις οποίες ηγούνται από ευρωπαϊκής άποψης η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Καλό θα είναι να συμμετάσχουν και άλλες χώρες, χώρες που δεν συμμετείχαν, δεν μπήκαν, δεν έβαλαν το κεφάλι τους στον τορβά για την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, για την προστασία των πλοίων απέναντι στις επιθέσεις των Χούθη. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν διαμέτρημα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, εάν δεν βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά. Και αυτή την ώρα ποιοι το κάνουν? Ο Μακρόν, που είναι υποπροθεσμία πρόεδρος, υπό την έννοια ότι το 2027 έχει μπροστά του προεδρικές εκλογές, θα αποχωρήσει ο Μακρόν από τον προεδρικό θόκο της Γαλλίας. Ποιος θα έρθει είναι μια άλλη συζήτηση. Ο Δε Στάρμερ είναι πρωθυπουργός υποπροθεσμία, διότι παρετούνται οι υπουργοί του. Μια σειρά δεκάδων βουλευτών των εργατικών τον αμφισβητούν και προωθούν τον δήμαρχο του Μάντσεστερ ως αντίπαλον δέος, μπας και δεν χάσουν τις επόμενες εκλογές, όπου φαίνεται ότι το Reform UK, αυτό το δεν το λες ακριβώς ακροδεξιό, αλλά το λες σίγουρα αντιμεταναστευτικό, υπερσυντηρητικό κόμμα, το οποίο έχει πάρει φαλάγγι και τους κλασικούς συντηρητικούς του Tories στην Μεγάλη Βρετανία, έχει σημαντικό προβάδισμα. Το Reform UK του Nigel Farage, του γνωστού μας Καραγκιόζη,
ο οποίος όμως αυτή την ώρα είναι ηγετική δύναμη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές σε επίπεδο τοπικών συμβουλίων. Η Ελλάδα προφανώς και θα συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση. Εδώ στο εσωτερικό σήμερα θα συζητηθεί αρκετά, εκτιμώ, η πλατφόρμα posokani.gov.gr. Με έχει συγχύσει από το πρωί αυτή η πλατφόρμα, την οποία άνοιξα και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Είναι στον αέρα αυτή την ώρα, μπορείτε να το δοκιμάσετε και από τον υπολογιστή σας και από το κινητό σας. Πραγματικά είναι μια πλήρης αντανάκλαση της αποτυχίας των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Ακόμα και αν δεχτώ ότι η πλατφόρμα δεν σου λέει όταν βάζεις ένα προϊόν και σου δείχνει την τιμή σε διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν σου λέει πού είναι προσφορά και πού δεν είναι, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ σε ορισμένες περιπτώσεις την απόκληση 8 και 9 ευρώ στο ίδιο προϊόν. Δηλαδή την απόκληση 1 ευρώ μπορώ να την καταλάβω. Αυτό είναι και ο υγιής ανταγωνισμός. Θα πεις ότι το σούπερ μάρκετ του Γιώργου Ευγενίδη έχει πιο φτηνά προϊόντα συγκριτικά με το σούπερ μάρκετ του Τάσου Τασκαλδιρανιάν, αλλά 1-1,5 ευρώ να είναι το εύρος της τιμής, να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τα 2-1 προϊόν και να φτάνει μέχρι τα 3,5. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι λογικό, έχει να κάνει με τους προμηθευτές του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να ξέρω την τιμολογιακή πολιτική του κάθε σούπερ μάρκετ και τι υποχρέωση έχει, και στο τέλος της ημέρας και ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της επιλογής και την υποχρέωση της επιλογής, κατά τη γνώμη μου, και της σύγκρισης. Αυτό που μου έστειλε φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος το έψαξε νωρίτερα από εμένα, γιατί εγώ ήμουν σε μια εξωτερική υποχρέωση, να σας το διαβάσω έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Ο φίλος μου έψαξε ένα γνωστό απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων. 70 μεζούρες. Πολύ γνωστό τώρα, να μην πω πιο. Μου στέλνει 4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ εδώ πέρα που έχει βγάλει φωτογραφία. Στη μία κάνει 10-17 το συγκεκριμένο. 70 μεζούρες είναι και στις 4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που βλέπω. 10-17 λοιπόν στη μία, που λέει είναι και η καλύτερη τιμή του προϊόντος. 13-30 στη δεύτερη, η αμέσως φθηνότερη. 15-95 στην άλλη. Και παρακαλώ, 19.45 στην άλλη. Δηλαδή, ένα απορρυπαντικό στην πραγματικότητα έχει 100% διαφορά από τη μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μιλάμε τώρα, οι δύο ακρότατες, η φθηνότερη και η ακριβότερη, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σας είπα ότι μπορώ να καταλάβω κάποιες διαφορές του 1, του 1,5 ευρώ, κάποιων λεπτών. Μπορώ να το καταλάβω. Διότι αυτό είναι και το νόημα του ανταγωνισμού. Άμα ήταν αλλιώς, θα ήμασταν σε κομμουνισμό και θα ήταν πρατήρια διανομής και όλα θα είχαν την ίδια τιμή. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την απόκληση. Εδώ είναι προφανής ισχροκέρδεια. Θα τρελάθουμε τώρα και εντελώς. Οπότε θα τεθεί και ένα ερώτημα και για τους ίδιους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, πώς έχουν επιτρέψει όλον αυτόν τον καιρό αυτή την εμπορική πολιτική πάρα πολλών σούπερ μάρκετ, για να μην επεκταθώ τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει γεννώνται πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι, και εσείς στην παρέα μας, το 212-214-800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας, στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι κληρώνουμε ταξίδι στην Αλσατία, κυρίες και κύριοι. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και στον Ρήνο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας, θα κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Διεκδικείτε αυτό το ταξίδι για 2 με SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω σε ένα λεπτό.

0: Δύο δυνατές πολιτικές συνεντεύξεις έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Σε λίγη ώρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και γύρω στις 12 παρατέταρτο ο Άρτη Καρατομηθής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, ο Νίκος Παπάς, για τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και κέντρο αριστερά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, και εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Πώς το παίρνετε αυτό? Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 5.
14: 6. Κάσον Τρας.
15: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με την νέα του ιδιότητα πλέον, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σιδεροκέφαλος για την νέα αρμοδιότητα και καλό κουράγιο να σας ευχηθώ επίσης.
18: Καλημέρα, κύριε Βιαννίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε χτες από τη

0: από τα τρία βήτα που μιλούσε, λέει ότι μου λένε ότι κάνω περιοδίες και αυτό κάποιοι το εκλαμβάνουν ως παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αλλά θα τους διαψεύσω γιατί εγώ πάντα έτσι κάνω. Αλλά ιστορικά όταν οι αρχηγοί βγαίνουν στα μπαλκόνια, κάτι προετοιμάζεται. Μήπως μας προετοιμάζεται καμιά έκπληξη?
1: Καταρχάς είναι αλήθεια ότι για όσους παρακολουθούν το ρεπορτάζ, που δεν έχουν υποχρέωση να το κάνουν όλοι, αλλά έτσι συμβαίνει, αυτού του τύπου τις περιοδίες μέσα στον κόσμο, σε πλατείες, σε καφέ, σε γειτονιές όλης της Ελλάδας, είναι ένα μοντέλο περιοδίας το οποίο το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πέρσι είχαμε τέτοιες περιοδίες και πρόπερσι είχαμε τέτοιες περιοδίες και αμέσως μετά τις εκλογές είχαμε τέτοιες περιοδίες. Άρα λοιπόν είναι ένα βασικό εργαλείο για μας, όταν λέω εμάς εννοώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που οφείλει να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ της κοινωνίας και της κυβέρνησης, να μεταφέρει μηνύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, να μεταφέρει πιέσεις των πολιτών προς την κυβέρνηση και να μεταφέρει μηνύματα για κυβερνητικό έργο προς την κοινωνία, είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό εργαλείο για εμάς, για να μπορούμε να είμαστε πάντα σε επαφή. Να μην είμαστε κλεισμένοι σε γραφεία, να μην είμαστε κλεισμένοι πίσω από πόρτες, μόνο σε συσκέψεις, να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό ακριβώς κάναμε και χθες.
0: Ναι, άρα εσείς δεν βλέπετε κάποια έκπληξη φθινοπορεινή, να το πω έτσι?
1: Εγώ έχω λάβει εντολή για ετοιμότητα. Mm. Από εκεί πέρα ο στόχος παραμένει για εκλογές την άνοιξη του 27. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι αυτή η θεσμικότητα προσθέτει πολιτικά στην αξιοπιστία που ήταν βασικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Mm. Θυμίζω ότι το σημείο εκκίνησης ήταν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν πίστευε ο κόσμος. Θυμίζω ότι οι υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης δεν τηρήθηκαν. Δεν τηρήθηκαν τελεία. Και άρα λοιπόν ένα βασικό στίχημα για μας ήταν να μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπαμε. Και εξού προέκυψε και το γνωστό σύνθημα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Άκουσα
1: με, αυτή τη λογική, ναι. Με αυτή τη λογική πηγαίνουμε προς τις κάλπες,
0: ναι.
1: Χτίζοντας ακόμη περισσότερο αξιοπιστία και με εντολή προς όλους τους υπουργούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τηρήσουμε στο ακέραιο τις υποσχέσεις μας, αλλά και με την σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος για την Ελλάδα του 2030.
0: Να σας πω πάντως κάτι. Όλα αυτά εγώ τα κατανοώ και τα καταλαβαίνω. Άκουσα χτες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι, να μιλάει πάλι για την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τα ακροατήρια που τη στήριξαν το 19 και το 23. Δεν είναι όμως πλέον, είναι μια κυβέρνηση με ιστορικό πλέον η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι φρέσκια δύναμη να πεις ότι έχει το περιθώριο της έκπληξης. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από εσάς, και παραγωγικές τάξεις και ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Αυτούς πώς θα τους επαναπροσεγγίσετε?
1: Η κάθε κατηγορία, η κάθε επαγγελματική ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να ακούσουμε με πολύ προσοχή και να δώσουμε λύσεις τόσο μέχρι τις κάλπες όσο και μετά από αυτές. Δεν είναι το ίδιο οι ανάγκες ενός ελεύθερου επαγγελματία και ενός αγρότη. Ούτε είναι το ίδιο η ζωή ενός φοιτητή και ενός συνταξιούχου. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που κάνουμε καταρχάς και εκπέμπουμε ως μήνυμα σε αυτή τη φάση είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν απογοητευμένοι, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ψηφοφόρες Νέας Δημοκρατίας του 23 οι οποίοι μας κάνουν μια κριτική για κάποια λάθη που έχουν συμβεί, κάποιες φορές δίκαια, κάποιες φορές άδικη κριτική. Οφείλουμε να τους ακούσουμε, mm-hmm. και στο δρόμο προς τις κάλπες εμείς να έχουμε ένα καθαρό, κατανοητό και πιστικό μήνυμα για να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης.
0: Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τους οποίους εσείς τους γνωρίζετε καλά, έχουν πάρα πολλά παράπονα μετά την εφαρμογή και του τεκμήριου. Είναι και το υψηλό κόστος ζωής, είναι μια σειρά πραγμάτων. Για αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρχει κάτι, θα προβλέπετε κάτι και στο πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ και στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, που είναι υποσύνταξη?
1: Σίγουρα αυτό το ακροατήριο και συνολικά η μεσαία τάξη ήταν και πέρυσι στο επίκεντρο, θα είναι και φέτος στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σίγουρα εγώ δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι τα μέτρα. Το γνωρίζετε, είστε έμπειρος πλέον κύριε Ευγενίδη, γνωρίζετε καλά ότι αυτά είναι προνόμιο του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη διεθνή Θεσσαλονίκη. Αλλά εγώ αυτό μπορώ να πω στους Έλληνες πολίτες σήμερα είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αποδώσει προσπάθεια για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, ακριβώς επειδή έχει πετύχει προσπάθεια για το μεγάλωμα της πίτας, την ανάπτυξη, την απομείωση του χρέους, και έτσι λοιπόν έχουν έχουν επάρκεια τα κρατικά ταμεία, θα έχουμε σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης και ενίσχυσης της μεσαίας τάξης στη διεθνή έκθεση. Με άλλα λόγια, η δουλειά των 7 ετών αποδίδει. Το οικονομικό μας σχέδιο αποδίδει. Μειωμένη ανεργία, περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένη μισθή, αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρότι μειώθηκαν οι φόροι, σημαίνει ότι μπορούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και φέτος.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια οι πολίτες ζορίζονται οικονομικά. Δεν είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφεται μια ειδηλιακή κατάσταση, ότι οι άνθρωποι, πώς να το πω, περνάνε ένα παράδεισο και δεν ξέρω εάν θα μπορέσετε να επανασυνδεθείτε με αυτά τα ακροατήρια, ιδίως από τη στιγμή που έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Από τη στιγμή που έρχεται και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια πιο πιστική δεξιά φωνή ως εναλλακτική σε αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Γιατί πρώην πρωθυπουργός είναι, έχει και αυτό το δικό του track record.
1: Κανείς δεν το ισχυρίζεται αυτό. Ούτε υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη ή αλλού η οποία να είναι παράδεισος και να μην πλήττεται από τα συνεχή κύματα πληθωρισμού, για τα οποία ευτυχώς έχουμε αυτή την εβδομάδα μια καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι οδεύουμε προς συμφωνία στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση τιμών. Εδώ είμαστε με ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Δεν σημαίνει αυτομάτως αυτό στην Ελλάδα.
1: Για να εποπτεύσουμε ότι θα υπάρχει όντως αποκλιμάκωση τιμών και στην Αγγλία και στο ράφι και στα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι η επόμενη χρονιά, οι επόμενοι 6 μήνες δεν θα είναι τόσο δύσκολοι όσο οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα ναι, δεν είναι κανένας παράδεισος η Ελλάδα, ούτε θα το ισχυριστεί ποτέ αυτό κάποιος σοβαρός πολιτικός, όμως σήμερα η οικονομική κατάσταση του Έλληνα εργαζόμενου, της ελληνικής επιχείρησης και της ελληνικής οικογένειας είναι πολύ καλύτερη από το 2019. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί, ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί 41%, ο μέσος μισθός πάνω από 30%. Αυτές είναι αυξήσεις που υπερβαίνουν, όχι για τον καθένα ατομικά, αλλά συνολικά υπερβαίνουν τον πληθωρισμό και τις πιέσεις.
0: Το κόμμα Σαμαρά θα σας κάνει ζημιά.
1: Θα πάμε και σε αυτό. Σήμερα να ανακοινώσω ένα τελευταίο εργαλείο, ναι, το οποίο είναι προς διάθεση των πολιτών.
0: Το πόσο κάνει...
1: Πόσο κάνει.gov.gr. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι η μετεξέλιξη του καταναλωτής, που ουσιαστικά δίνει κάτι πολύ πιο χρήσιμο στον πολίτη. Μπορεί ο πολίτης να φτιάξει το δικό του καλάθι και να δει σε ποια αλυσίδα θα βρει πιο φθηνά τις εβδομαδιαίες ανάγκες του από το σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι το οποίο θα πιέσει τις αλυσίδες να ανταγωνιστούν, ακριβώς επειδή θα σου βγάζει αποτέλεσμα σε επίπεδο αλυσίδας και όχι προϊόντος.
0: Θα πρέπει όμως να πιέσει και το κράτος, κύριε Κυρανάκη, να κοιτάξει λίγο αναλυτικότερα τα στοιχεία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στο ίδιο προϊόν μεταξύ ομοειδών αλυσίδων.
1: Αυτό ακριβώς θα μας δείξει το συγκεκριμένο εργαλείο και μάλιστα θα έχει στοιχεία για σύγκριση ίδιου προϊόντος, ίδιας ποσότητας σε σχέση με σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό. Η πεποίθησή μας είναι η εξής. Ο ανταγωνισμός μπορεί να ρίξει τις τιμές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αλυσίδων μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Το ίδιο θέλουμε να συμβεί.
0: Ωραία.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Να σας πω κάτι. Μου δίνετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων να επανέλθω στη συζήτησή μας. Δεν θέλω να αμελήσουμε και λίγο δύο πολιτικά ερωτήματα. Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξανά στο εδόλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης. Για τρεις πράξεις βιασμού δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Απερίφθη το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου στη δίκη για τα Τέμπη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Στον αέρα από σήμερα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών, posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε Alpha Radio 989, είναι 12:25 και συζητάμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας, το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κυρανάκη, μην παραγνωρίσουμε το ερώτημα για την προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά και την επισήμανση που επίσης έκανε μιλώντας το βράδυ της Δευτέρα στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος στις πρώτες εκλογές, αν δεχτούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες, μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αυτής της λαϊκοδεξιάς παραδοσιακής βάσης, να κάτσει σπίτι του αν δεν πάει σε κάποιον άλλον σχηματισμό της δεξιάς.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν δύο εκλογές. Με βάση, επειδή υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ περί πρόσκειας της Κυριακής, το Σύνταγμά μας προβλέπει μία Κυριακή εθνικών εκλογών. Μετά τις εθνικές εκλογές, είτε προκύπτει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, από όποιο κόμμα επιλέξει ο ελληνικός λαός, είτε το πρώτο κόμμα που δεν μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση, παραλαμβάνει την διερευνητική εντολή και συζητά για να δει με ποιον θα συνεργαστεί. Εμείς ως κόμμα, μακριά από εμάς κάθε ίχνος αλαζονίας, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Όλα τα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν πει ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα βλέπω αρκετά κόμματα που είναι περί του 7%, 6%, 10% να λένε ότι πάω για αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή του διάσταση, διότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κατηγορείται για αλαζονία όταν μιλά για αυτοδυναμία, αλλά όχι τα μικρά κόμματα του 6%. Πάμε τώρα στο επόμενο. Έστω ότι δημιουργείται ένα καινούριο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει για τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά την άδικη κριτική του τους τελευταίους μήνες, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος τίμησε την παράταξη και υπηρέτησε την πατρίδα με βάση το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Επειδή είχαμε τη συζήτηση για την οικονομία νωρίτερα, θυμίζω ότι ο απλός νεοδημοκράτης, το απλό μέλος της παράταξης, ο απλός φίλος της Νέας Δημοκρατίας που πιστεύει σε αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Σε εποχές που η ανεργία ήταν 30%, ο κόσμος στους δρόμους, οι επιχειρήσεις έκλειναν, οι μισθοί ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Χάλια. Έτσι, μια Ελλάδα η οποία
0: ήταν... Ναι, καθημαγμένη Ελλάδα, ναι. Σύμφωνα.
1: Καθημαγμένη. Λοιπόν, σε αυτές τις επιλογές τότε, της αντιδημοφιλής της κυβέρνησης Σαμαρά, όλη η παράταξη στήριξε. Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε.
0: Δεν ισχύει
1: αυτό. Και έμεινε στο σπίτι του.
0: Μα δεν ισχύει αυτό. Τότε ήταν η Ανέλη, ήταν άλλα πράγματα. Ο Σαμαράς στο καλύτερο του σημείο πήρε 29%.
1: Ναι, εγώ λέω ότι στην κάλπη, αυτοί που πήγαν.
0: Ναι.
1: Όσοι πήγαν, προφανώς συρρυκνώθηκε το ποσοστό της εκλογικής.
0: Ο απόλυτος αριθμός λέτε εσείς όσων πήγαν.
1: Αυτό που προσπαθώ να πω όμως είναι ότι ο απλός νεοδημοκράτης, ακόμα και στη δύσκολη στιγμή που έβλεπε ενδεχομένως πολύ πιο δυσάρεστα και τη δημοφιλή πράγματα να ψηφίζονται και να εφαρμόζονται από την τότε κυβέρνηση, σωστά κατά τη γνώμη μου, στήριξε. Και άρα λοιπόν μια πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος τώρα, που η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικά κυρίαρχη, είναι 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, είναι σε μια φάση που οι ιδέες μας έχουν δικαιωθεί. Θυμίζω ότι έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς για τις επενδύσεις, για το άσυλο στα πανεπιστήμια, ναι, για τις ένοπλες δυνάμεις, για την ασφάλεια.
0: Τώρα λέει ότι πουλήσατε την ψυχή της παράταξης.
1: Αυτές λοιπόν οι ιδέες που τότε ήταν υπό αμφισβήτηση, σήμερα είναι καθολικά αποδεκτές. Οι ιδέες της κεντροδεξιάς έχουν δικαιωθεί. Ναι. Και σε αυτό έχει συμβάλει και ο Αντώνης Σαμαράς και προφανώς η πολιτική που εφαρμόζει ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Αντώνη Σαμαρά να αντιληφθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα πληγώσει τον απλό Δημοκράτη. Ναι. Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, τον στηρίξαμε στις δύσκολες στιγμές της παράταξης και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συσπήρωση για τις κάλπες του 27.
0: Ωραία, και αν το κάνει, πώς θα τον αντιμετωπίσετε, λέγοντάς τον περίπου προδότη, όπως το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος απέναντι στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Όπως ακριβώς σας περιέγραψα νωρίτερα. Θα πληγώσει, αφήστε εμάς. Ναι. Τους βουλευτές, υπουργούς.
0: Πολιτικά μιλάω. Εσείς έχετε πλέον ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό.
1: Εμείς τον καλούμε να σκεφτεί τον απλό δημοκράτη, ο οποίος δεν έχει ούτε αξιώματα, ούτε συμφέροντα, ούτε θέσεις. Αυτόν θα πληγώσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Γραμματέα, επειδή οι εκλογές είναι και πρόσωπα, καταλαβαίνω ότι ένα κομμάτι της αποστολής σας και σε αυτό που μου είπατε νωρίτερα στα περί ετοιμότητας του κομματικού μηχανισμού είναι να ανακοινώσετε και κάποια πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια, που θα στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο κοντά είμαστε σε κάποιες περισσότερες ανακοινώσεις από αυτό το που γίνεται μέχρι τώρα, να ανακοινώνονται 2-3 ονόματα υπουργών, εξοκοινοβουλευτικών που παίρνουν κάποια περιφέρεια?
1: Καταρχάς να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου διπλάσιο από την συνταγματικά επιτρεπτή χωρητικότητα.
0: Εντάξει, και μεγάλο κόμμα είστε, λογικό το βρίσκω.
1: Άρα μεγάλο κόμμα, αλλά είμαστε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Εντάξει, έτσι, ναι.
1: Και αυτός είναι ένα δείκτης τη στιγμή που άλλα κόμματα έχουν όντως λαχανιάσει για να συμπληρώσουν ψηφοδέλτια. Και η βαβέλ των άλλων κομμάτων που δεν μπορούν να συνεννοηθούν θα πρέπει να συγκριθεί με αυτή τη δυναμική την οποία εκφράζουμε εμείς. Mm. Εμένα προτεραιότητά μου είναι να κάνουμε μια σημαντική ανανέωση. Mm. Να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι και κάτω από 30 ετών, θα πολιτευτούν για πρώτη φορά, όπως δόθηκε και σε εμάς, στη δική μου γενιά, η ευκαιρία πριν από μια δεκαετία, έτσι να δώσουμε χώρο και στους νεότερους. Προφανώς θα υπάρχουν και προσθήκες από προσωπικότητες σημαντικές, ανθρώπους που έχουν προσφέρει, εγνωσμένου κύρους, αλλά θέλουμε να είναι σαφές το στίγμα ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της κάλπης του 27.
0: Θα υπάρξει κάποιο όριο για παλιούς βουλευτές, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, είναι και μιας ηλικίας, ξέρω?
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: okay.
1: Κάποιος γενικός κανόνας. Προφανώς υπάρχει.
0: Ο νυν βουλευτής μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το επιθυμεί.
1: Εφόσον το επιθυμεί, ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, να σας πω ότι είναι μαζί μας το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Εάν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει, μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας. Ευτυχώς έχετε το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Θα μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Τραγούδι, επιστρέφω σε λίγο.
2: Αλφα Radio 98.

0: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολύ γρήγορο. Βλέπω από εχθές ρεπορτάζ για το τζιπ το οποίο, με το οποίο μετακινείται η κυρία Καριστιανού, ένα μεγάλο Mercedes GLC. Λες και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετακινούνται με smart ή με μηχανάκι, ξέρω εγώ. Η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι πολιτεύθηκε ποτέ ως φτωχιά. Δεν είπε ότι εγώ θα πηγαίνω με το μετρό στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις, διότι γιατρός είναι η γυναίκα, τη ζωή της την κάνει, με τους δικούς της πόρους μπήκε στην πολιτική, μας είπαν οι συνεργάτες της, νομίζω το είπε και η ίδια, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, το είπε και η ίδια, ότι την εναρκτήρια εκδήλωση, την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματός της στην Θεσσαλονίκη, την πλήρωσε η ίδια και κόστιζε 18.000 ευρώ αυτή η παραγωγή, και τα έβαλα από την τσέπη της και μια χαρά έκανε και τα έβαλα από την τσέπη της. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η συζήτηση για το πόσο κάνει το τζιπ της Καριστιανού, αν είναι της ίδιας, δεν ξέρω καν αν είναι της ίδιας, μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης, είναι εντελώς ατελέσφορη και παρελκυστική. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει την κυρία Καριστιανού, μπορεί να μιλήσει περισσότερο για τους ρελαντή ρυθμούς ή για τις πολύ φτωχές θέσεις που εκφράζονται. Επίσης βλέπω σήμερα διάφορους να κακολογούν την κυρία Γρατσία, τη συνεργάτη της, που είπε στο Μέγκα το πρωί στην πραγματικότητα ότι δεν πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος της γυναικοκτονίας. Εγώ είμαι σαφώς τοποθετημένος ότι πρόκειται για ποινικό λαϊκισμό το να κατοχυρώσει νομικά τον όρο γυναικοκτονία και να πεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από ποινικής άποψης η αντιμετώπιση της δολοφονίας μιας γυναίκας που μπορεί να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά από τη δολοφονία ενός άνδρα ή τη δολοφονία μιας γυναίκας που μπορεί να μην έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Θα σας το πούν και πάρα πολλοί ποινικολόγοι σοβαροί ότι η δολοφονία έχει ήδη ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο και αντιμετωπίζεται από τον νόμο και σε ορισμένες περιπτώσεις και με επιβαρυντικές περιστάσεις. Αλλά όχι να προστρέξουμε τώρα σε αυτόν τον ποινικό λαϊκισμό που αποπνέει γουοκύλα από 500 χιλιόμετρα να κατοχυρώσει νομικά τη γυναικοκτονία και να πεις ότι ο γυναικοκτόνος είναι κάτι άλλο από αυτό που έχουμε ότι είναι ο δολοφόνος τώρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον Νίκο Παπά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας και ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο και χωρίς άλλη χρονοτριβή καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, γιατί σας καρατόμησε ο κύριος Φάμελος χθες?
8: Εγώ αυτό που μπορώ να πω και θα το πω έτσι με έμφαση είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν θα πρέπει να μιλήσω και να πω τη γνώμη μου όταν βλέπω το κόμμα μου να πηγαίνει από το 10% που είχε όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος το 1 και το 2 στις δημοσκοπήσεις. Και θα αγωνιστώ και από αυτή τη θέση για να αποκτήσει το κόμμα σοβαρότητα, συνοχή στο λόγο του, λογική και ευθύτητα.
0: Ναι. Ήταν εκδικητική η κίνηση του κύριου Φάμελου?
8: Όχι, δεν θέλω να την αξιολογήσω. Είναι διακριτικό δικαίωμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κανένα πρόβλημα, προχωράμε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο του χώρου μας.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι αγωνίζεστε με τον κύριο Φάμελο για το ίδιο πράγμα πάντως. Ο κύριος Φάμελος αγωνίζεται για να πάει εαυτόν και το κόμμα σας στον κύριο Τσίπρα. Κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας είναι εμφανές ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν το θέλει. Εσείς αγωνίζεστε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, για κάτι διαφορετικό. Τώρα, για κάποια αυτόνομη πορεία ή συνεργατική, εν πάση περιπτώσει, με άλλες δυνάμεις.
8: Ναι. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω προς το εξής σκέλος. Υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές επιλογές μπροστά μας.
0: Ναι.
8: Ή ο δικός χάρτης, τον οποίο στηρίξαμε πάρα πολλά στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος λέει πώς θα φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο. Ή μια άλλη επιλογή που λέει ο καθένας μόνος του μπορεί να διαπραγματευτεί σε ένα προσωπικό δούνε και λαβέν την πορεία του.
0: Mm-hmm.
8: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι άλλο, γι' αυτό ξέρετε και βλέπετε ότι και συνάδελφοί σας στο δημόσιο λόγο αναρωτιούνται πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που ψηφίσαμε και τι ακριβώς.
0: Δεν έχω καταλάβει εντύμως, πρέπει να προσθέτω τη φωνή μου στη φωνή των συναδέλφων μου. Δεν έχω καταλάβει.
8: Ναι, εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση να σας πω ότι κακώς δεν καταλάβατε. Δεν είμαι σε αυτή τη θέση όμως.
0: Ναι.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι κακώς δεν καταλάβατε και γι' αυτό ζητώ από την πρώτη στιγμή να υπάρξουν διευκρινήσεις και οδικός χάρτης.
0: Ναι.
8: Στη ζωή και
0: μα,
8: στην πολιτική.
0: Μα οδικό χάρτη πώς να κάνετε μόνοι σας να κάνετε οδικό χάρτη? Χωρίς τον Τσίπρα πώς θα κάνετε οδικό χάρτη?
8: Μα με συγχωρείτε, θα πρέπει να δούμε επακριβώς, τυπικά και διπλωματικά, εάν υπάρχει επιθυμία για οποιαδήποτε συνεργασία.
0: Σωστό.
8: Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν ακούμε αυτά που λέγονται, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι η γη θα αρχίσει να γυρίζει με τους ρυθμούς που εμείς επιθυμούμε.
0: Άρα εσείς τι λέτε, ότι ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει τον κύριο Τσίπρα τηλέφωνο και να του πει, κοίταξε να δεις, εμείς ναι. θέλουμε.
8: Θεωρώ ότι έχει αργήσει. Και έχει αργήσει με την έννοια ότι έχουμε μια απόφαση για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Mm-hmm.
8: Και αυτή υπάρχει ένας τρόπος να υλοποιηθεί. Η απευθείας επικοινωνία mm-hmm. με ανοιχτά χαρτιά,
0: mm-hmm.
8: με δημοσιοποίηση και τις συζήτησεις αν θέλετε, για να είναι πεντακάθαρο στον mm-hmm. κόσμο της αριστεράς, στον κόσμο που παρακολουθεί και έχει γεμίσει ερωτηματικά για το τι γίνεται από εδώ και κάτω,
0: mm-hmm.
8: Να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Και να σας πω και κάτι κύριε Ευγενίδη, επιτρέψτε μου. Ταυτόχρονα με τη δική μου μετακίνηση υπήρξε η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη.
0: Σωστά.
8: Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από τους πρωτοστατούντες υποστηρικτές της απόφασης η οποία ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Σωστά.
8: Και τι αποδεικνύεται λίγες μέρες μετά?
0: Θέλω να πάει μόνος
8: του. Ότι ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να την υποστηρίξει, δεν βγήκε να την υποστηρίξει κάπου και είπε στην παρέτησή του ότι δεν είναι καθαρή. Άρα λοιπόν λέω, και επειδή μιλώ και με πολλά στελέχη, όλα τα στελέχη, ακόμα και αυτά που ψήφισαν την απόφαση, λαμβάνουν υπόψη τους το τι συμβαίνει, τις δημόσιες τοποθετήσεις, και είναι απολύτως απαραίτητο να αξιολογηθεί ποια είναι η πορεία και η δυνατότητα υλοποίησης της απόφασης που λάβαμε. Επαναλαμβάνω, το παρατηρήσατε κι εσείς στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές. mm-hmm. οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει και το τι γίνεται. Ή ο οδικός χάρτης που μπορεί να ακολουθήσει ένα συντεταγμένο κόμμα, mm-hmm. που τον προτείναμε στην Κεντρική Επιτροπή, τα θελέγη που τον προτείναμε, mm-hmm. ή μια κατά μόνας πορεία όπου ο καθής διαπραγματεύεται το επόμενο πολιτικό του βήμα κατά μόνας.
9: Ναι. Ωραία. Ο κύριος Ζαχαριάδης έκανε αυτό το οποίο έκανε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο συζητείται στα πολιτικά καφενεία. Εάν ο κύριος Φάμελος έχει ήδη μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και δεν λέγεται και υλοποιεί ένα σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ό,τι έχει απομείνει από την κομματική δομή, προκειμένου μετά να πάει ο καθένας και να διαπραγματευτεί προσωπικού με τον κύριο Τσίπρα για την πολιτική του μοίρα. Αυτό εσείς το ακούτε?
8: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες προθέσεις. Πιστεύω ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει αυτό που πιστεύει ειλικρινώς, και δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου σενάρια ενός
9: και συμφωνίες κατά το τραπέζι, λέτε?
8: Δεν, όχι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχτώ ποτέ. Υπάρχει μια πολιτική διαφωνία. Είναι έντονη. Δεν θα κρυφτώ, αλλά δεν θα καταλογίσω και σε κανέναν άλλου τύπου προθέσεις από τις διακηρυγμένες.
9: Αυτή η πολιτική διαφωνία λοιπόν πώς θα εκβάνει τώρα, τι θα γίνεται, θα είναι αυτή η ντεμή κατάσταση?
8: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βιανιδή, όσοι ψηφίσανε έχουμε και την ευθύνη της υλοποίησης.
9: Ναι.
8: Άρα πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
9: Αν όχι.
8: Γιατί, εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
9: Τι είναι τα πάντα να εξεταστούν? Πρέπει να κάνετε. Υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι εσείς ειδικά, εσείς, μπορεί να κινήσετε διαδικασίες ξανά στην Κεντρική Επιτροπή αμφισβήτηση του κυρίου Φάμελου.
8: Κύριε Ευγενίδη, θεωρώ απολύτως λογικό και δεδομένο ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στον Σωκράτη Φάμελο. Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του όμως. Σε κάθε περίπτωση το αντιλαμβάνεστε, διότι έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τη διάταξη δυνάμεων. Είναι στη δεύτερη.
9: Τι μπορεί να είναι, δηλαδή, πρόεδρος χωρίς να είναι πρόεδρος?
8: Δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να γεμίζουμε άλλα ερωτηματικά τον κόσμο της αριστεράς. Οι επιλογές, και εδώ θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Κώστα Ζαχαριάδη, πρέπει να είναι καθαρές, ευκρινείς, σαφείς, να μην μπερδεύουν, να μην πληγώνουν. Και μάλιστα θα σας έλεγα και κάτι, ενδεχομένως και οι καθαρές επιλογές να είναι και μια προϋπόθεση για τη μελλοντική συνάντηση εκ νέου. Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μια επιλογή, δεν ξέρω αν παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Θα το μάθουμε.
8: Δηλαδή ναι, αλλά το να έχει προαναγγείλει τη μετακίνησή του σε ένα άλλο κόμμα και να παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Μα ελάτε τώρα, εδώ βουλευτές πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Τσίπρα και παραμένουν μετά και κάνουν κοινοβουλευτικό έργο με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν και τα λεφτά της αποζημίωσης.
8: Δεν θέλω να το χάσω.
9: Μα τώρα με συγχωρείτε. Πάει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, στην εκδήλωση που κάνει ο κύριος Τσίπρας εδώ στην Νίκαια. Κάνει δηλώσεις στα κανάλια μεγαλοφόνος και την επόμενη μέρα παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη για κόμμα.
8: Κύριε Ευγενίδη, δεν έχω αρμοδιότητα για
9: είστε
8: να
9: πολύ
8: αξιολογήσω. Ναι, αλλά δεν έχω αρμοδιότητα, θα σας έλεγα, για τα περαιτέρω σε σχέση με συμπεριφορές τέτοιου τύπου. Εγώ καλώ κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραιτηθεί, να δώσουμε μαζί τη μάχη απέναντι στις αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατά τη γνώμη μου είναι αντιδραστικές. Έχει σημασία η μάχη μέσα στη Βουλή, τεράστια, για την παράταξή μας, για τις ιδέες μας, και με αυτή την έννοια κακώς έχει παραιτηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Αν ήταν μέσα στη Βουλή θα μπορούσε και αυτός mm-hmm. να δίνει τη μάχη.
9: Εσείς λοιπόν, εσείς ως Νίκος Παπάς επιμένετε ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει σε εκλογές?
8: Κύριε Βιανίδη, με δεσμεύουν οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεσμεύει η λαϊκή εντολή, την οποία και θα τιμήσω βεβαίως, και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια με όσους θέλουν και όσους μπορούν να φτιάξει μια συμμαχία αξιόπιστη για τις εκλογές. Χωρίς να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε.
9: Αν δεν σας θέλει ο Τσίπρας όμως, πρέπει να πάτε με κάποιον άλλον ή μόνοι σας ή με κάποιον άλλον.
8: Κύριε Βιανίδη, ό,τι προτείνουμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το περιβάλλον. Mm. Και ό,τι προτείνουμε πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο για το πώς θα το υλοποιήσουμε. Να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο και απλώς να το ευχόμαστε είναι καλό, δεν ξέρω σε ποια σφαίρα. Στην πολιτική είναι κάτι το οποίο είναι ασύνδετο και επειδή γνωριζόμαστε κιόλας, δεν μπορώ παρά να δώσω δίκιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας που εγείρουν ερωτηματικά για το τι ακριβώς ψηφίσαμε και πώς θα υλοποιηθεί.
9: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί το θέρος είναι πολυπολιτικά πολύ ενδιαφέρον παρά την συνήθεια θυμία της εποχής.
8: Θα το υποσχόμαστε.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
15: Σπασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, είπε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα των περιουσιακών ζητημάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας χωρίς πλήρη σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού θα καθίσει ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης. Ομόφωνα δεκτία έγινε από το μεικτό όρκο το εφετείο η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Σκοπός του διορισμού είναι να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το εφετείο σε ένδειξη αλληλεγγύη στα θύματα. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με παρόντες 4 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, η αναφορά της ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία στην Anubis Cold Case K9 Team, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα με τη συζήτηση επί του άρθρου 16 στην ημερήσια διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής κατάρτισης που μπορεί να έχουν δημόσιο-ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης του υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε μισή ώρα έχει προγραμματιστεί η επίσημη παρουσίαση από τους αρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, αλλά και την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, ζητούν μαζικής προσλήψης μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, στη θέση Ξηρολίμνη. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ως διπλωματική νίκη για το Ιράν. Η Τεχεράνη προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια του Ιράν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και προειδοποίησε για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος στο Λίβανο. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ για την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης στα στενά του Ορμούς. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου στη Γαλλική πόλη Εβιάν. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση στις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, Αυστρία-Ιορδανία 3-1, Αργεντινία-Αλγερία 3-0, Νορβηγία-Ιράκ 3-1, ενώ χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 τη Σενεγάλη. Την πρώτη θέση στο meeting στίβου Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και πρέπει να ομολογήσω ότι από το πρωί με ταλανίζει αυτό το σύνδρομο στέρησης. Μην πάει ο νου σας στο κακό. Δεν έχω ακούσει από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί καμιά καινούργια εξαγγελία. Βρε παιδάκι μου, όπως είναι για το τετράωρο, το εργασιακό, για τα λεωφορεία. Ο ένας είπε κάτω από 24, ο άλλος είπε όλοι. Εν πάση περιπτώσει κάτι καινούργιο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Να δούμε πού θα τα βάλουμε όλα αυτά τα τιμαλφή μέχρι να γίνουν εκλογές και να νιώσουμε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Τι θα πούμε σήμερα? Όχι τόσο για το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο δεν έχει ξαναγίνει, αλλά να μην τα ξαναλέμε. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις του κυρίου Φάμελο για τον κύριο Παπά, ο Ζαχαριάδης σταμάτησε, έφυγε, δεν μιλάει από το πόστο του, έφυγε δηλαδή. Τέλος πάντων, μια κατάσταση η οποία αν δεν ήταν τόσο τραγική θα ήταν απλό σιλάρι. Λοιπόν, στις 12:20 θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα, τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, ο οποίος την χάνει και διεθνολόγος. Γιατί η γείτονη συνιστά ένα διαρκές πρόβλημα για τη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι, αντιστρέφοντας τα στοιχεία της πραγματικότητος, καταμαρτυρούν στην Ελλάδα εκτατικές διαθέσεις ότι η Ελλάδα προκαλεί, θέλει να προκαλέσει πόλεμο με την Τουρκία, ότι η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί να στριμώξει την Τουρκία, και βέβαια ο Ερντογάν καυχήθηκε, σε αυτό δεν έχει και πολύ άδικο εδώ που τα λέμε, ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέσα στο ΝΑΤΟ και ότι η χώρα του είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια ειρήνη, γιατί βρίσκεται και σε μια περιοχή γεωγραφικά δηλαδή, και έτσι ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει και κάτι άλλο, για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Μαρκοβίτη. Ο διευθυντής της εφημερίδος Μιλιέτ είπε ότι δεν υπάρχει νέο Οθωμανισμός, ότι είναι και αυτό επινόηση των Ελλήνων. Θα δούμε. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα της περιόνιμης συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ δηλαδή, με το Ιράν. Είναι συμφωνία? Τι ακριβώς είναι? Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν και ελπίζω να διαφωτιστεί έτσι, γιατί ούτε εγώ καταλαβαίνω και εσείς φαντάζομαι τι ακριβώς διαλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία, τι περιθώρια επιτυχίας έχει κτλ. Όμως θα ήταν άδικο να μην στρέψουμε τον προβολέα του προσωπικού ενδιαφέροντος εκεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, όπου μεγαλούργησε αυτός ο Μέγας Μέση. Δεν ήταν η σούπερ ομάδα η Αργεντινή, αλλά αυτός ο τύπος, αγέραστος βέβαια, από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Κατά τα λοιπά, η Γαλλία, που έχει παιχταράδες επίσης, αλλά δεν ήταν μια σούπερ ομάδα, όπως δεν ήταν και η Βραζιλία ίσα ίσα. Μικρές ομάδες, μικρές, υποδεέστερες των μεγάλων, όπως είναι η Αλγερία, η Ορδανία, το Ιράκ, είναι πολύ καλές ομάδες, παρά τα ατυχή αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τώρα λέω, η καλύτερη ομάδα στους αγώνες που έχουν γίνει
είναι το Μαρόκο. Και το έδειξε στον αγώνα με τη Βραζιλία. Λέω λοιπόν, με αφορμή το Μέση και την χθεσινή του εμφάνιση, να πάμε στη Λατινική Αμερική για να ακούσουμε εκείνο τον περίφημο μουσικό και ποιητή. Είναι Ουρουγουανός, αλλά καλύπτει και με τους στίχους του και με τη μουσική ολόκληρη τη λαϊκή παράδοση της Λατινικής Αμερικής. Είναι ο Αλφρέδο Σιταρόσα.

αυτός είναι ο Αλφρέδο Σιταρόσα από την Ουρουγουάη. Είναι η αγαπημένη μου χώρα εκεί κάτω. Και υποδοσφαιρικά δηλαδή υποστηρίζω την Ουρουγουάη, παρότι ήταν μέτρια στον πρώτο αγώνα. Σαν σήμερα υπεγράφει η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών το 2017, σαν σήμερα. Μια συμφωνία που ήταν το μοιχείρον, έχω την αίσθηση. Κάτι έπρεπε να γίνει. Βέβαια θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Το θέμα που προέκυψε και ανέκυψε μετά τη συμφωνία είναι ότι οι γείτονες, οι βόρειοι γείτονες, συνεχίζουν να αποκαλούν Μακεδονία σκέτο τη χώρα τους, και δεν βλέπω από ελληνικής πλευράς να υπάρξει μια πολιτική αναχέτησης αυτών των εντός εισαγωγικών επιθέσεων. Αντίθετα, εκείνη που ορθώνει κεφάλι είναι η Βουλγαρία, λόγω της γλώσσας. Τώρα, να μην ξαναπώ, γιατί το ξέρετε, όταν πήγε ο Γκλικόροφ να επισκεφθεί το Ζίφκοφ, είχαμε ακόμα υπαρκτό ή ανύπαρκτο σοσιαλισμό στη Βουλγαρία. Είχε μαζί του και χαιρετηθήκαν εκεί στο αεροδρόμιο όταν πήγε. Χαιρετηθήκαν και άρχισε να μιλάει ο Ζίφκοφ και ο Γκλιγόροφ απευθύνθηκε στον μεταφραστή του και του λέει ο Ζίφκοφ που είχε και χιούμορ, του λέει: δεν τα αφήνεις αυτά, αφού η ίδια γλώσσα είναι. Τέλος πάντων, το 2012, σαν σήμερα, έγιναν εκλογές υπό την υπηρεσιακή κυβέρνηση του κυρίου Πικραμένου και εξελέγει πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς το 2012. Και το 1937 εκείνος ο περίφημος φιλόλογος, ο Ιωάννης

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Σε ευχαριστώ, Νίκο, που ανταποκρίθηκες για μια ακόμη φορά στην πρόσκληση να μιλήσουμε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, την Κωνσταντινούπολη.
1: Να αρχίσουμε από ένα γεγονός πρόσφατο. Συναντήθηκε ο Πατριάρχη Βαρθολομαίος με τον Ερντογάν. Έγινε συζήτηση, τι διέρευσε στα μίντια σχετικά με την Χάλκη ή για άλλα ζητήματα, με την θεολογική σχολή της Χάλκης, λέω.
2: Έχουμε, Γιάννη, λιγότερο από ένα μήνα για την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα μήνα πριν, περίπου πριν τη σύνοδο, είχαμε τη συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Ναι.
2: Το φανάρι, τα πρώτα δείγματα αυτά που βλέπουμε είναι μια ικανοποίηση, μια αισιοδοξία για το μέλλον της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, γίνονται πολλές εργασίες στο κτίριο, υπάρχει μεγάλη πρόοδος και θεωρούν και αυτό που μεταδίδουμε και εδώ πέρα ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικώς. Όλοι αναμένουμε, εννοείται εδώ που είμαστε στην πόλη, τα χαρμόσυνα νέα σχετικά με τη θεολογική σχολή της Χάλκης, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορεί να ενισχύσει έτσι περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις.
1: Επίσης, Νίκο, επειδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, μπορεί, όπως λες, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ να είναι μια γενναιόδορη στάση, συμπεριφορά και απόφαση εκ μέρους της Τουρκίας και του Ερντογάν.
2: Και να μην ξεχνάμε ότι και ο Οικουμενικός Πατέρας Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο, οπότε όταν θα έρθει, προφανώς θα έρθει και ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα, θα θέλει να έχει μια σχετική πληροφόρηση, μια ενημέρωση για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τις μειονότητες, γιατί όπως είδαμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις Ελληνοαμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο, τα ζητήματα της Ρωμιοσύνης αλλά και συνολικά των Ελλήνων αφορούν και τον Αμερικανό πρόεδρο. Οπότε ο Αμερικανός πρόεδρος θα έρθει με πολλές ατζέντες. Θα έρθει με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, το Ουκρανικό, το ρόλο της Τουρκίας σαν περιφερειακό παίκτη στην περιοχή. Οπότε όλα αυτά πρέπει να περνάνε και στο μυαλό των Ευρωπαίων, των Αμερικανών αλλά και της Τουρκίας.
1: Σωστά. Μιας και αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας, ο ίδιος Ερντογάν υπενθύμησε ότι η χώρα του είναι η δεύτερη, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και είπε επίσης, καυχήθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία και λόγω γεωγραφικής θέσης στην περιοχή, παίζει σημαντικό ρόλο ακόμη στην παγκόσμια ειρήνη. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά θα τα συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά υπάρχει ένα αγκάθι και είναι οι σχέσεις της Τουρκίας.

0: με το Ισραήλ. Τι μπορεί να έχουμε, τι μπορεί, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, αλλά μπορούμε να εικάσουμε, να υποθέσουμε, θα το παρακάμψουν εντελώς.
1: Πολύ ωραίο το ερώτημα και εδώ πέρα είναι δύο οι διαστάσεις του ζητήματος. Πρώτον είναι πώς βλέπει η Τουρκία τον εαυτό της και πώς βλέπουν οι άλλοι την Τουρκία. Η Τουρκία
0: σωστά.
1: Βλέπει, ναι. Είναι δύο διαστάσεις. Από μια πλευρά η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως μια μεσαία περιφερειακή δύναμη, η οποία έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή, σε όλα τα τεκνόμενα, από τους πολέμους, Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Ρήφι, στη Μαύρη Θάλασσα, μια χώρα που έχει λόγο και ότι πρέπει όλοι να συμπεριλαμβάνουν την άποψή της και τη θέση της. Ενώ από την άλλη έχουμε μια αντίφαση ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Δυτικής Συμμαχίας, το οποίο σημαίνει ότι είναι σύμμαχος της Ελλάδας και της Αμερικής, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει σε εισαγωγικά να έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, που βλέπουμε τις στενές σχέσεις Αμερικής και Ισραήλ, οπότε εδώ πέρα έχετε μια αντίφαση,
0: ναι,
1: σε μελλοντικό επίπεδο.
0: Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς θα παρακαμφθεί, δεν είναι δυνατόν να αποσιωπηθεί. Βέβαια δεν ξέρουμε και τι ακριβώς θα συζητήσουν στην προσωπική του συνάντηση ο Τραμπ με τον Ερντογάν, πέρα από αυτά που θα λεχθούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δημοσία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ορισμένα άλλα ζητήματα. Διάβασα το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκρούει αυτά που διατείνονται οι Έλληνες για τον νεοοθωμανισμό. Λέει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι επινόηση ελληνική. Γκρόσο μόντο, δεν λέω ακριβώς τη διατύπωση που έκανε ο διευθυντής της Μιλιέτ, αλλά νομίζω ότι αυτή η ιδέα κυκλοφορεί, δηλαδή ότι δεν υπάρχει νεοοθωμανισμός, αλλά τον εφήβραμε εμείς οι Έλληνες για να χτυπήσουμε τους γείτονες.
1: Επί της ουσίας, τι εννοούμε με τον όρο νεοοθωμανισμό? Εννοούμε το κατάλοιπο ή την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει, Γιάννη, και ένας διαχωρισμός και με τον παντουρκισμό. Ο παντουρκισμός είναι ο ρόλος που έχει η Τουρκία σε όλα τα τουρκικά έθνη.
0: Ναι.
1: Ο διευθυντής της Μιλιέτ, συγκεκριμένο άρθρο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλει να θέσει ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί κανένα έδαφος κανενός κράτους και ότι όταν οι υπόλοιποι θέτουν τον όρο νεοοθωμανισμό στην Τουρκία είναι σαν την μειώνουν, σαν την περιορίζουν σε συγκεκριμένο χώρο και περιοχή.
0: Ή να τη συκοφαντούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Να τη συκοφαντούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι μια κατασκευή, όπως γράφει, για να παγιδευτεί η Τουρκία, ότι δεν ισχύει αυτός ο όρος.
1: Σαν λέμε ότι μια χώρα, τη μεγαλύτερη εκτογραμμή όπως την περιγράφουμε, περιορίζεται στις ακτές της,
0: ναι,
1: που δεν το θέλουν.
0: Και κάτι τελευταίο, Νίκο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κυκλοφορούν στο YouTube κάποια βιντεάκια με έναν αναλυτή, σε χαμηλούς τόνους ομολογώ, και αντιστρέφουν θεαματικά τα επιχειρήματα της χώρας μας, της Ελλάδος, για τα νησιά, για το Αιγαίο, για το Κάζους Μπέλι, για την Ανατολική Μεσόγειο, και θεωρούν ότι επιτιθέμενη χώρα εκτατικής διαθέσεως είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς εντυπώσεων μέσα στην Τουρκία, ότι αυτό αντιλαμβάνονται ο κόσμος, η κοινωνία, στα επίμαχα ζητήματα με τη χώρα μας, επίμαχα όπως τα θέτουν οι ίδιοι.
1: Είναι γεγονός ότι μέχρι να έρθει το νομοσχέδιο στην Συμπολική Συνέλευση θα ακούσουν πολλές και διάφορες γνώμες.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, το εσωτερικό κρατήριο της Τουρκίας θέλει και έχει την ανάγκη να ακούσει τέτοιου είδους αναλύσεις και τέτοιου είδους δεδομένα. Γιατί, να μην ξεχνάμε, η Τουρκία βρίσκεται ανάμεσα από πολλές κρίσεις. Η γεωγραφία της είναι καταδικασμένη να βρίσκεται ανάμεσα από πολλές δυναμικές περιοχές, όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι η Παλαιστίνη, η Συρία,
0: Συρία,
1: ο πόλεμος,
0: ναι,
1: ο Ιράν.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οπότε βλέπουν τον εαυτό τους ως ότι βρίσκονται σε κίνδυνο και αυτό πρέπει να μεταφραστεί κάπως.
0: Ναι.
1: Τώρα, η περίπτωση της Ελλάδας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ότι κινδυνεύει επί της ουσίας στην Τουρκία και έτσι σε κίνδυνο. Οπότε θέλουν να δώσουν ένα πλαίσιο, ένα framework, ένα πλαίσιο,
0: ναι,
1: όπου,
0: ναι,
1: η Τουρκία, ναι, να μπορεί να δικαιολογήσει κάποιες μελλοντικές κινήσεις της.
0: Πολύ σωστά. Πάντως το νομοθέτημα, για να κλείσουμε με αυτό, φαίνεται ότι θα μετατεθεί για το φθινόπωρο.
1: Μετατίθεται για το φθινόπωρο. Αυτό που ακούμε και από διπλωματικούς και από κυβερνητικούς προσώπους είναι ότι θα πάει κοντά στον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Η καθυστέρηση ήταν, η αιτιολογία, συγγνώμη, ήταν για το κλείσιμο της ενθοσυνδέψης τώρα για το καλοκαίρι, για συζήτηση κάποιων συγκεκριμένων αρχών και κομματιών του κειμένου. Οπότε βλέπουμε ότι στο παρασκήνιο υπάρχει μια αποσυμπίεση, μια αποσυμπίεση της ένταση, η οποία δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και να δούμε και επί της πράγμας, είναι επί της όμως το κείμενο αυτό καθ' αυτό.
0: Εντάξει Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζομαι να μην χρειαστεί να συζητήσουμε για είτε επεισόδια εν ώψη θέρους, θα είναι και για μας και για την Τουρκία, θα είναι άσχημο, γιατί ο τουρισμός και στις δύο χώρες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικονομία τους. Χαιρετισμού στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και εμείς.
0: Ήταν ο Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά στην κουβέντα μας για το Ιράν και τη συμφωνία με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα κρατά το κλειδί της ευρωπαϊκής ένταξης, το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη προς την Αλβανία. Ξανά στο εδόλιο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού. Δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Ένταξη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών τραυματίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε σύντομη διακοπή της δίκης. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση επί του άρθρου 16. Στον αέρα από σήμερα, η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, επιβεβαίωσε το Λιβωτικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Νέα επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο με 4 νεκρούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 99, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πού βρίσκει ο μπαγάσας και εγώ δεν μπορώ να βρω χρόνο να γράψω βιβλία. Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει δρόμος, λένε οι Γερμανοί.
0: Σωστά. Είναι ένα καλό στοιχείο αυτοκριτικής για μένα αυτό. Λοιπόν, εξ αντικειμένου δηλαδή. Πέτρο, να συζητήσουμε για αυτό το, για αυτή την ιστορία, για την εξέλιξη εκεί κάτω, στη ματωμένη περιοχή. Ονομάστηκε μνημόνιο κατανόησης αυτή η συμφωνία. Έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, περιμένουμε, κάτι ακούστηκε για τα πλοία που υπάρχουν και διέρχονται πια από το Ορμούς. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μέχρι την υπογραφή την Παρασκευή στην Ελβετία?
1: Ναι, έχει αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται, όχι πλήρως. Ναι. Δηλαδή ήδη οι Αμερικανοί σε μια ένδειξη, σε μια χειρονομία καλής θέλησης, αφήνουν να περνάνε ιρανικά τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο, το εξάγουν, πράγμα που ανακουφίζει την ιρανική οικονομία, όπως και πετροχημικά και λιπάσματα και άλλα προϊόντα του Ιράν, και αντίστοιχα αφήνουν να περνάνε προς τα ιρανικά λιμάνια κοντέινερ με ζωοτροφές και άλλα προϊόντα που χρειάζεται η ιρανική οικονομία. Και επίσης από την πλευρά του Ιράν φαίνεται πως επίσης έχει αρχίσει με ένα πολύ αργό ρυθμό να επιτρέπει το Ιράν σε κάποια καράβια να φεύγουν από τα στενά του Ορμούς. Αλλά όλα αυτά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως, υποτίθεται, την Παρασκευή. Ναι. Γιατί την Παρασκευή θα υπογραφεί καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, γιατί με όλα αυτά που γίνονται εκεί πάντα επιφυλακτικοί είμαστε, έτσι. Λοιπόν, αλλά αν πάνε καλά τα πράγματα θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη συμφωνία από αμερικανικής πλευράς, από τον πρόεδρο J.D. Vance, και από ιρανικής από τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, και από τότε θα αρχίσει να μετράει η εφαρμογή της συμφωνίας, αν και για τα στενά του Ορμούζ δεν είναι απλό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του πώς θα απομακρυνθούν οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν, πράγμα το οποίο θέλει κάμπος εβδομάδες.
0: Γι' αυτό και γίνεται λόγος.
1: Και ποιοι θα τις απομακρύνουν? Δηλαδή ο Τραμπ, η βασική του αποστολή στο Εβιάν, στη σύνοδο του G7, της ομάδας των 7, ήταν μήπως πείσει τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν σε μια αποστολή από ναρκοθέτηση των ασθενών του Ορμούς, που δεν ξέρουμε αν τον δεχτούν και οι Ιρανοί αυτό.
0: Σωστά, γι' αυτό γίνεται λόγος και ενδεχόμενη συμμετοχή και της χώρας μας.
1: Η χώρα μας είναι πάντα στο συνασπισμό προθύμων, εφόσον περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είτε αυτό αφορά την Ουκρανία είτε αφορά τον Περσικό κόλπο. Και η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει βασικός κόμβος για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας. Η βάση της Σούδας βασικό ρόλο έπαιξε στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ αντίον του Ιράν. Αντί η Ελλάδα να παίζει το ρόλο ενός έντιμου ουδέτερου μεσολαβητή που παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία και με το Ισραήλ και με τους Άραβες, φροντίζει να εμπλακεί όσο μπορεί να γίνει σε αυτές τις δύο συγκρούσεις που είναι πάνω της και κάτω της. Να δούμε αν μας βγει σε καλό αυτό.
0: Αυτό μέλει να το δούμε. Πάντως, αυτό που διαλαμβάνεται επίσης στο μνημόνιο κατανόησης, στην αρχική συμφωνία δηλαδή, είναι να υπάρξει παράταση εκεχηρίας για 30 μέρες.
1: 60.
0: Για δύο μήνες, 30 μέρες έχω το μήνα. Για 60 μέρες. Εκεί θα συζητηθούν και δύο μείζωνα προβλήματα, όχι ότι δεν είναι τα στενά του Ορμούς και η ελεύθερη διέλευση. Είναι το πυρηνικό και το οικονομικό σκέλος που αφορά
1: Η άρση των κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Η άρση των κυρώσεων των Αμερικάνικων στο Ιράν. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται πάντως, καταρχάς, να πούμε, Γιάννη, ότι έτσι όπως είναι το μνημόνιο συνεννόησης δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, αλλά έχουν διαρρεύσει τα βασικά του στοιχεία στον τύπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα ξέρουμε τι είναι περίπου. Δηλαδή, βασικά είναι ότι έρεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των στενών του Ορμούς από τη μια πλευρά, παρατείνεται και χειρία. Υποχρεώνεται η Αμερική να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει και στο Λίβανο, που είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ιράν, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τη Χεζμπολάχ, βασικό του σύμμαχο.
0: Ήταν εκ των όνου Κάνεφ. ναι. εκ μέρους του Ιράν αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν κόκκινη γραμμή. Ναι. Ακριβώς όπως το θέτεις. Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια. Σημαίνει πως η Αμερική και το Ισραήλ υπογράφουν, η Αμερική υπογράφει μάλλον ερήμην του Ισραήλ, έτσι, διότι τον άφησε εκτός τον Νετανιάχου ο Τραμπ. Έκανε αυτό που ήθελε, χωρίς να τον ρωτήσει καν. Λοιπόν, η Αμερική υπογράφει με το Ιράν μια προκαταρκτική συμφωνία, χωρίς να έχει πετύχει κανέναν από τους τέσσερις στόχους που είχε θέσει όταν ξεκινούσε τον πόλεμο.
0: Αυτό θα επεσήμανα και θα ήταν ένας τύπος ερωτήσεως.
1: Ναι. Οι στόχοι της ήταν να πέσει το καθεστώς, να τελειώνουμε με τα πυρηνικά, να τελειώνουμε με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που χτυπάνε το Ισραήλ και τις βάσεις των ΗΠΑ. Έτσι και να σταματήσει η συνεργασία του Ιράν με Χεζμπολάχ, Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν πετύχανε. Το μόνο που πετύχανε ήταν να λύσουν ένα πρόβλημα που ήδη οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δημιούργησαν. Το Ορμούζ. Γιατί στο Ορμούζ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πριν τον πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Ήταν διεθνή ναυσιπλοεία, έτσι.
0: Ναι, ελεύθερη.
1: Επομένως, το θέμα είναι μια ταπείνωση για την Αμερική ότι μετά από 110 μέρες πολέμου δεν κατάφερε να το υποτάξει το Ιράν. Και το πρόβλημα που έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή το περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Τόμας Φρίντμαν, ο πολύ γνωστός αρχογράφος του New York Times, γκουρού της Χίλαρη Κλίντον κλπ. Που είπε, πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα μας λες ότι έφαγες αστακό. Δηλαδή θα δεχθεί μια πολύ οδυνηρή για τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ συμφωνία και θα προσπαθήσει να την εμφανίσει με κάποιο τρόπο ως νίκη.
0: Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι κερδισμένο είναι το Ιράν τελικά από αυτή την εξέλιξη.
1: Ασφαλέστατα είναι κερδισμένο, παρότι έχει υποστεί βεβαίως μεγάλα πλήγματα, έτσι δεν το συζητάμε. Και σε επίπεδο ανθρώπινο, δηλαδή τόσα στελέχη του χάθηκαν, και σε επίπεδο απολειών, και δεν ήταν τόσο πολλές για ένα τέτοιο πόλεμο, πιο πολλές από πολλές και ο Λίβανος, έτσι. Ο μαρτυρικός Λίβανος, έτσι, γιατί αυτός πληρώσει την ύφη, έτσι. Αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Παρόλα αυτά, το μεν καθεστώς του Ιράν είναι πολύ ισχυρότερο από ότι ήταν στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 28 Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ φθοράς και αυθρασίας με τις μεγάλες διαδηλώσεις και όλα αυτά. Τώρα με τον πόλεμο που έγινε, συσπήρωσε ολόκληρο το έθνος γύρω από τη σημαία εναντίον των Αμερικανών και του Ισραήλ.
0: Έτσι λειτουργούν οι πόλεμοι.
1: Ακριβώς. Και η ιρανική τηλεόραση τώρα δείχνει γυναίκες χωρίς μαντήλες, μακιγιαρισμένες, βαμμένες κτλ. Να είναι στις ανθρώπινες αλυσίδες εναντίον των Αμερικανών και των Ισραηλινών για να μην βομβαρδίσουν τις γέφυρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενισχύθηκε πολιτικά. Και δεύτερον, ενισχύθηκε γεωστρατηγικά στην περιοχή. Τώρα θα το φοβούνται πολύ περισσότερο όλα τα αραβικά κράτη. Θα σκεφτούν τα αραβικά κράτη του κόλπου, ενώ Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Ομάν, ότι πρέπει να πάρουν αποστάσεις από την Αμερική. Δεν λέω διαζύγιο, αλλά αποστάσεις, διότι οι αμερικάνικες βάσεις αποδείχθηκε ότι δεν τις προστατεύουν αυτές τις χώρες. Αντί για σπίδα προστασίας έγιναν αλεξικέραυνο που τράβαγε πάνω τους κεραυνούς του Ιράν. Επομένως, από κάθε άποψη και αν το δει κανείς, το Ιράν σήμερα προβάλλει ως μια πολύ ισχυρή περιφερειακή δύναμη που είναι σε θέση να κρατάει όμηρο την παγκόσμια οικονομία.
0: Υπάρχει μια ακόμη πτυχή οικονομική. Το Ιράν ζήτησε νομίζω 400 δις για πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ουάσιγκτον αρνήθηκε και είχε την ιδέα για ένα ταμείο 300 δις. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για το Ιράν, μέσα στις 60 μέρες θα συζητηθούν και αυτά, εικάζω.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, το μνημόνιο προβλέπει από τύπο J.D. Vance ότι στο τέλος της, αν υπάρξει οριστική συμφωνία, δηλαδή αν, που είναι ένα μεγάλο αν βέβαια, με αλφα κεφαλαίο, αν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα έρθουν όλες οι αμερικάνικες κυρώσεις, συν θα απελευθερωθούν τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή στο εξωτερικό.
0: Που είναι παγωμένα. Ναι.
1: Που είναι παγωμένα, ναι, και είναι 24 δις δολάρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό είναι το ένα που είναι τεράστιο κέρδος για το Ιράν, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα πάρει ανάθεση η Ιρανική οικονομία κτλ. Δεύτερον, είναι αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, ότι υπάρχει πρόβλεψη για ένα καινούριο ταμείο, ιδιωτικό ταμείο είναι αυτό. Δηλαδή, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Υποτίθεται, αλλά με την ενθάρρυνση των κρατών και με εκείνη των κρατών από πίσω, έτσι. Θα επενδύσουν στην Ιρανική οικονομία. Το Reuters, μόλις σήμερα το πρωί, πάνω σε αυτό που με ρώτησες, έχει ρεπορτάζ αποκλειστικό, που λέει πως έχει ήδη δημιουργηθεί το ταμείο παρασκηνιακά, ναι, και τα μισά από τα λεφτά, δηλαδή 150 δις, έχουν ήδη μπει μέσα.
0: Ενδιαφέρον.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ταμείο είναι σήμερα το Ιράν.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, Πέτρο μου. Ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του Ισραήλ?
1: Ναι, αυτό είναι ερώτηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Δηλαδή ο Νετανιάχου καταρχήν ξέρει πως πηγαίνει σε εκλογική λεμιτόμωση εκλογές του Οκτωβρίου αν δεχτεί αυτή τη συμφωνία και αναγκαστεί να τελειώσει τον πόλεμο στο Λίβανο. Και με το Ιράν βέβαια. Δηλαδή η αντιπολίτευση τον έχει κρεμάσει τώρα, λέει έτσι όπως τα έκανε στα πράγματα. Είσαι ο πρώτος Ισραηλινός πρωθυπουργός που τον πουλάνε οι Αμερικανοί και για τη στιγμή που κάνουμε πόλεμο μας κρεμάει η Αμερική. Χτες στο Εβιάν, στη συνέδρο του G7, ο Τραμπ έλεγε ότι ο Νετανιάχου είναι ανεύθυνος στο χειρισμό στο Λίβανο.
0: Ήταν ένας από τους χαρακτηρισμούς που έχει απευθύνει προς τον...
1: Ναι, χωρίς τα fucking αυτά που fucking crazy και όλα αυτά που έλεγε πριν, τις βομολογίες εναντίον του βεβαίως. Και ενώ ταυτόχρονα έλεγε πως η καινούρια ηγεσία του Ιράν, η καινούρια, δηλαδή ο γιος του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη, που είναι ονείνο ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα Χαμενέι, έτσι, είναι πολύ λογικοί άνθρωποι, σκέφτονται το καλό της χώρας τους και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Και μάλιστα είπε
1: ότι αυτό
0: είναι
1: δηλαδή σαν να έχουν περάσει γεωλογικοί αιώνες από τα πριν του πολέμου.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ προχτές είπε ότι εγώ ποτέ δεν ήθελα ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι, και μετά από λίγο όμως, γιατί ο Τραμπ συνήθως δεν είναι τώρα πια ότι φάσκη και αντιφάσκη από φράση σε φράση, αλλά μέσα στην ίδια φράση, έτσι. Γιατί αμέσως μετά είπε πως έχουμε αλλάξει την ηγεσία δύο φορές με τις δολοφονίες και τώρα είναι η τρίτη ηγεσία που είναι καλή, ενώ οι δύο προηγούμενες δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Νετανιάχου τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εάν συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να τον καλύπτει η Αμερική, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο Τραμπ του είπε ότι κοιτάξτε, βγάλε τα πέρα μόνος. Με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Εγώ δεν πρόκειται να σε καλύψω.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισφορά στη συζήτηση για το μείζον αυτό θέμα.
1: Χαρά μου, Γιάννη.
0: Και αν δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Να έχουμε όλοι μας και όλη η ανθρωπότητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Ήταν ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, αρθρογράφος της Καθημερινής, διαφημίσεις και μετά έχουμε και κάτι ακόμη. Μια περιδιάβαση στον κόσμο και ορισμένα άλλα πραγματάκια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Και ο λόγος δεν είναι η νίκη της επί της Σενεγάλης. Έχει κάτι παιχταράδες μπροστά. Δηλαδή ο Λίσε Ντουέ και Εμπαπέ είναι πολύ καλή, αλλά συνολικά εντάξει, καλή ομάδα είναι η Γαλλία, αλλά δεν έβγαλε και μάτια. Αντίθετα η Σενεγάλη, πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει αυτή την επιπολαιότητα ορισμένων αφρικανικών ομάδων που είναι πολύ καλοί, τεχνίτες, δυνατοί παίκτες, αλλά άλλος είναι ο λόγος που πήγαμε στην Γαλλία, θα δείτε σε λίγο.

0: στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στη Γαλλία λοιπόν, αυτά που θα ακούσετε δεν αφορούν το Μεσαίωνα, ούτε κάποια ισλαμική χώρα ή την Ελλάδα του 1930, αλλά τη σύγχρονη Γαλλία. Όλο και περισσότερα γαλλικά θέρετρα απαγορεύουν στους άνδρες να κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα στις παραλιακές οδούς. Φανταστείτε μια παραλία, κάνει ο κόσμος μπάνιο, υπάρχει ένας δρόμος και δίπλα υπάρχουν καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, καφέ κτλ. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά, φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, παρακαλώ. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες απαγορεύεται να περπατούν ξυπόλυτοι και να κυκλοφορούν μόνο με μαγιό στο κέντρο της πόλης, μια συγκεκριμένη πόλη της Ναρμπόν για παράδειγμα, είναι και άλλες. Και οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν το μαγιό τους τουλάχιστον με ένα μπλουζάκι. Αυτά που στη Γαλλία. Δεν ξέρει κανείς τι να πει. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, δεν απαγορεύεται οι άνδρες να κυκλοφορούν γυμνόστιθοι σε δημόσιους χώρους, αλλά οι γυναίκες που δεν φορούν μπλουζάκια κινδυνεύουν με δίωξη για σεξουαλική επιδειξιομανία. Το αδίκημα δε αυτό τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ. Και αυτό που σας είπα για τις παραλιακές πόλεις, τα θέρετρα κτλ, είναι νέο φρούτο. Και μάλιστα αρκετοί καταστηματάρχες το έχουν δεχτεί αυτό. Και από ό,τι λέει ο Guardian, η Times μάλλον, αυτό γίνεται για λόγους υγιεινής και ευπρέπειας. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να ορίσουμε ένα κώδικα ηθικολογικής, ηθικής συμμόρφωσης, δηλαδή έλεος, που στη Γαλλία. Τέλος πάντων, να σας διαβάσω και κάτι άλλο. Η διάκριση για τις γυναίκες εναντίον των γυναικών εξοργίζει τις φεμινίστριες που πέρυσι κατέθεσαν αναφορά στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος είναι μεροληπτικός, άδικος, σεξιστικός και απειρχιωμένος. Και εν πάση περιπτώσει, από το 2020 έχει πάρει διαστάσεις αυτή η ιστορία, όταν, ποια ήταν η αφορμή, όταν δύο αστυνομικοί που περιπολούσαν στην παραλία κοντά στο Περπινιάν της Νότιας Γαλλίας ζήτησαν από τρεις γυμνόστιθες γυναίκες να ντυθούν, καθώς μια οικογένεια παραπονέθηκε ότι αναστάτωναν τα μικρά παιδιά της. Δεν ξέρω, επειδή πολλές φορές κακολογούμε τη χώρα μας για διάφορα, δεν νομίζω να υπήρξαν τέτοια κρούσματα, τουλάχιστον εν εκτάση, στις δικές μας παραλίες. Για να επαναλαμβάνω, να μην κακολογούμε συνεχώς τη χώρα μας. Και αν αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα, τι θα έλεγαν αυτά τα υψωμένα φρύδια της προοδευτικής διανόησης και κάποιοι άλλοι, ότι να, η Ελλάδα που είναι τόσο πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως σας είπα και στην αρχή, τα ίδια λέγανε για χρόνια και λένε ορισμένοι για τον Ιωάννη Σικουτρή, τον περίφημο αυτόν φιλόλογο που είχε καταδικαστεί ως άθεος επειδή είχε αποδώσει στην Ελληνική το συμπόσιο του Πλάτωνα, και κάτι ακόμη επ' αυτόν για τις μεγάλες παρεξηγήσεις. Και σας έχω πει από αυτό το μικρόφωνο και έχω γράψει ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα σημείωμα με τίτλο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Ναι. Γιατί το λέω? Γιατί άκουγα χθες, νομίζω σε κάποια δική μας εκπομπή το απόγευμα, δεν θυμάμαι, ειλικρινά λέω, ότι έλεγε κάποιος προοδευτικός ότι αυτό είναι ένα σύνθημα της Χούντας. Τι λες, ανθρωπέ μου? Η τάδε Χούντα, οπουδήποτε και οποιαδήποτε, μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Υπάρχουν θέματα στα οποία οι άνθρωποι νομίζω ότι συμφωνούν, κι ας είναι δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί, ακροαριστεροί κτλ. Ειδικά για το θέμα αυτό, επειδή είναι καραμέλα στα χείλη ορισμένων, να το δούμε από προοδευτική σκοπιά. Για πατρίδα μιλούν όλοι. δεν αναφέρομαι στους σοβινιστές και τους εθνικιστές για πατρίδα. Και πρώτοι απ' όλους αυτοί που έχουν ματώσει για την πατρίδα τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, και μεταξύ αυτών οι Κουβανοί, οι Λατινοαμερικάνοι και άλλοι προοδευτικοί και επαναστάτες. Για τη θρησκεία υπάρχει εποχή, χώρα, λαός, έθνος, κοινότητα που να μην έχει ένα κρέντο, ένα πιστεύω, είτε αυτό αφορά τις δυνάμεις της φύσης, είτε τον Θεό όπως λογίζεται ο Θεός στα διάφορα δόγματα, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ένα ριμπουλκό από την αμηχανία, τους βγάζει τους ανθρώπους όλους εμάς από την αμηχανία για την ύπαρξη. Γι' αυτό και όσο και αν πολεμήθηκαν οι θρησκείες απανταχού της γης από διάφορα καθεστώτα, δεν κατάφεραν ποτέ να ξεριζώσουν από τον άνθρωπο, από τα μύχια του ανθρώπου, την ιδέα της πίστης, της υπέρτατης δύναμης του δημιουργού, όπως και αν ορίζεται αυτός. Και τέλος, η οικογένεια, που στα μέρη μας είναι πολύ συκοφαντημένη η οικογένεια, παρότι αποδείχθηκε θεμέλιος λίθος για την επιβίωση αυτής της χώρας και τώρα πρόσφατα στα μνημόνια. Τέλος πάντων, λέω τις απόψεις μου, δεν λέω ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, αλλά όμως υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι λες και έχουν πει στην κατάψυξη και είναι δεδομένα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το είπε η Χούντα, άρα τα απορρίπτουμε. Σοβαρά. Αυτά για σήμερα. Θα κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο σε ό,τι αφορά την οικονομία μας. Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, τα αποτελέσματα της ερεύνης εδώ στο ΣΤΑΡ, το 49% το 2025 είχε δηλώσει ότι θα πάει διακοπές. Φέτος, κατά 5 μονάδες κάτω, το 44% λέει ότι θα πάει διακοπές. Όμως εμείς θα πάμε προς τη θάλασσα ακούγοντας Διονύση Σαββόπουλο ως καταληκτήριο άσμα. Αυτά από εμάς, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο και εν γέννη την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Την αντίθετη πρόταση της Αγγελέως της έδρας. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί του αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Σκοπός του διορισμού είναι να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελώντων. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έξω από το εφετείο ως ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα. Ένταση και διακοπές σήμερα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, παρόντες σήμερα 4 από τους 36 κατηγορουμένους. Η αναφορά της ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, στην Anubis Cold Case K9 Team, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 νεκρών στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια, η δίκη διεκόπη εκ νέου, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα περί οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αλλά και για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Μήνυμα προς την Αλβανία απέστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Η έκθεση για την Τουρκία καταδικάζει το κάζους Μπέλη, τη θεωρία της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα έχει το αναφέρετο δικαίωμα επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό ανέφερε νωρίτερα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ζητούν μεταξύ άλλων μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης ως ημέρας χωρίς κοινό. Πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. εν αναμονή των εξελίξεων και εν όψη της συμφωνίας που θα υπογραφεί επισήμως την προσεχή Παρασκευή στη Λουκέρνη. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου βγήκαν από τη μερίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα στενά του Ορμού, στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Με αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε δρυμία κριτική στις στρατιωτικές μεθόδους που χρησιμοποιείται ο Ισραήλ στον Λίβανο για την αντιμετώπιση των μαχητών της Χεζμπολάχ, δηλώνοντας πως δεν είναι απαραίτητο να βομβαρδίζονται ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, αλλά τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σχετικά με τον Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν εντωμεταξύ ότι Ισραήλ και Λίβανος είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνία για μόνιμη κατάπαυση του πυρός κατόπιν αμερικανικής μεσολάβησης. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της G7 σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι η εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και η διαφοροποίηση των διάβλων ενεργειακού εφοδιασμού είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα τη συμφωνία. Η μυστική μέχρι στιγμής όρη της συμφωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η συμφωνία προβλέπει πως το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα κληρώνει για τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 3 ώρα Ελλάδος η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας. Για το Europa League, οι αντίπαλοι υποψήφιοι, ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους υποψήφιους αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 2 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Για το Μουντιάλ, σήμερα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Πορτογαλία, Κονγκό και Αγγλία, Κροατία. Τα ξημερώματα Αυστρία, Ιορδανία ήρθαν 3-1, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Νορβηγία, Ιράκ 3-1. Χθες η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο Golden Spike στην Οστράβα κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5,82 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Καλοκαιράκι. Οι πλάζ γεμίζουν κόσμο. Όσοι δεν τους αρέσει η πολυκοσμία επιλέγουν τις πισίνες. Το μαρτυρικό νησί της Τίνου κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ο δήμαρχος ζήτησε να μπει ένα στόπ στις τόσες πισίνες στην Τίνο, οι οποίες πλέον φυτρώνουν πιο πυκνά και από τις οικές. Να είχαμε ένα σκαλάκι, ε. Έχουμε ρύθμιση ήχου και είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχουμε και μουσική επιμέλεια, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου που μας στέλνει ό,τι έχει συμβεί για την ημέρα τη σημερινή, αλλά και το αύριο. Εμείς το φροντίζουμε. Εμείς το καταγράφουμε. Γιατί είμαστε σαν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, όπως θα ξέρετε, έχουν βγει παγανιά και λένε για το μέλλον. Ψάχνουν να βρουν επιφανάκια. Οι οπαδοί τους κάνουν προσθέσεις ή αναλογίζονται αφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Πέρα από τους οπαδούς υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, και όταν λέω δημοσιογράφοι ενώ οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Ο όρος ευθέως παραπέμπει στον Άρη Πορτοσάλτε. Κοιτάζει το παρελθόν, κουνάει το κεφάλι του και λέει ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει διορθώσεις.
9: Προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
10: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό ναι, το βάζω στο τραπέζι.
9: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς τώρα που δεν τους κλείσαμε, είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει και τότε, δεν το λέω τώρα, το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά. Ότι
10: χωρούσε, λες.
9: Ότι, ναι, ότι κακώς έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που άφησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να φύγει.
10: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου.
9: Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν ξέρω. Θέλει η Λατινοπούλου.
10: Θέλει ο Μητσοτάκης.
9: Δεν ξέρω. Θέλει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κακώς. Να το άλλη μια φορά και να το κλείσουμε το λογαριασμό αυτό με τη Λατινοπούλου. Ήταν σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε η Αφροδίτη.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Ναι, αλλά έφυγε, Άρη μου, για καλό. Πήγε στο Στρασβούργο, μιλάει γαλλικά.
12: Για σένα ρωτώ, αγάπη μου, μέσα στα ξένα μέρη. Μα κανείς
8: να πάει μια αποστολή με τον Άρη Πορτοσάλτε ηγέτη, να ψάξει να βρει εκεί πέρα στα ξένα την Λατινοπούλου.

0: Για χαμπίπι, ρε, εσύ ρε φίλε, με το για χαμπίπι, όχι, κάτι θα βρεις και εκεί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλει και για χαμπίπι πλέον. Μένονται οι μάχες, οι πολιτικές, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και για τον προσανατολισμό της τηλεόρασης. Πρέπει να είναι το πρωί ψυχαγωγική ή ενημερωτική. Ή και τα δύο. Βγήκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας τον άκουσε υπομονετικά. Δεν απάντησε όταν είχε απέναντι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την επομένη όμως του τάχωσε.
1: Και να πω και κάτι, γιατί το έχω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή τη τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα μας που το έχουμε κάνει και εμείς, ενώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει σε ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στο κάμπο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου όταν δημοσιογραφικά, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ, ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο, εσείς θα το πείτε αυτό, θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα με τα λάθη μου, με τα σωστά μου και να έχω και ένα διακύβευμα ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπερδώ και εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σοου, με. Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός. Όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπε ανοησία, είπε μπούρδα. Μετά το χόντρινε, είπε και βαριές κουβέντες. Αυτά που λέμε γαλλικά.

0: Ήταν πάντως ένα πολύ ωραίο διάλειμμα αυτό που ξαφνικά ο Γιώργος Λιάγκας άρχισε να ασχολείται με τον Αναότογλου. Έτσι έβαλε στην άκρη το γνωστό του θέμα. Ό,τι λέγεται Χριστίδου. Στην Χριστίδου απαντάει. Λέω το πρωτογενές θέμα το δικό του που είναι οι καρχαρίες. Καρχαρίες. Είχε τον Αναότογλου, δεν είπε τίποτα για καρχαρίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωινό δεν είχε σχετικό ρεπορτάζ. Έστειλε το Γρηγόρη Μπάκα να ψάξει να βρει καρχαρίες της Πλάζ.
1: Κυρία Πάμελα, βλέπετε κανένα καρχαρία?
2: Φοβάσαι?
3: Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου.
4: Κυνηγάνε τα μεγάλα τα καράβια λόγω τροφής.
5: Μετά ένα σάντουιτς όπαν.
4: Ακολουθάνε τα καράβια.
5: Τι σάντουιτς τρώνε?
4: Τα τρώει όλο αυτό, δεν μασάει.
1: Κυρίες μου, είμαι ο Γρηγόρης ο Αθερίνας. Ο καρχαρίας είναι μέσα.
6: Δεν θα βουτήξω όμως.
7: Μπήκατε μέσα?
6: Έξω. Τίποτα, από μακριά, καλά είναι.
8: Ποιος καρχαρίας μου, ρε, να πούμε. Ο καρχαρίας στη θάλασσα θα είναι, ρε παιδιά. Εμείς είναι στεριά. Στο μέρος είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τον αγαπάμε τον καρχαρία.
9: Βούτηξα τώρα, βγήκα. Εντάξει, αστείο δεν είναι σίγουρα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω αν το δω και μπροστά μου. Αλλά ναι, έχει αρχίσει να γίνεται φαινόμενο πλέον.
1: Για μου το δεις, κάνεις σταυρό.
9: Σταυρό και βγαίνεις. Τι να κάνεις.
1: Μην μπαίνετε πολύ μέσα. Έχει καρχαρίες εδώ. Τα πόδια τσιπούρες.
6: Όχι, δεν φοβάμαι.
10: Οι έξω καρχαρίες είναι πιο άγρια να ξέρεις από μέσα.
6: Οι καρχαρίες φυσικά έχουν εμφανιστεί, απλά δεν είναι στη θάλασσα. Είναι στην ξηρά.
10: Εμένα μην με φοβάστε, εγώ είμαι Αθερίνη.
6: Όχι, εντάξει.
11: Τώρα τι να σου πω, δεν μπαίνω και τόσο βαθιά. Αλλά εγώ είμαι η γενιά που μεγάλωσα με τα σαγόνια του καρχαρία.
10: Σωστά.
11: Του Spielberg.
10: Το ένα, το δύο ή το τρία?
11: Το πρώτο, το βαρύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι λένε επιστήμονες, η καρχαρία είναι ένας. Ο καρχαρίας. Ο οποίος κάνει βόλτες, γιατί λέει θέλει να γεννήσει. Του κάνανε και όνομα, τον λένε ο Τζόνι.

0: ανάλογη διαδρομή, δηλαδή από την Ιταλία προς τη χώρα μας, κάνει και ο Στέφανο Σαρτίνι, ο γνωστός σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Και όπως ο Καρχαρίας έρχεται εδώ για να φάει, το ίδιο κάνει και ο Σαρτίνι, έρχεται για να φάει. Από τον Λιάγκα.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας, Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, οκ? Okay?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Αντώνη είναι ωραίος.

0: Άντε να αρχίσουν τα πανηγύρια. Έχω κάτι ωραία στην Ιάκη και αυτήν άγια η καρία.
1: Θα γυρίζουν μακρογυαλιά κι όλα τα νησά.
0: Τα νησά όλα θα τα γυρίζουμε. Ο Γιώργος Ακελάριος τα λέει όλα αυτά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, το κότερο. Όλοι τραγουδάνε στη χώρα μας. Κάθε άνθρωπος και ένας τραγουδιστής. Το Λάσο Μαντικό το ξέρετε που βγαίνει το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα. Ναι. Και αυτός ετοιμάζει να βγάλει δίσκο.
2: Παντού με το Καλημέρα Ελλάδα και θέλω να το ρίξω το τραγουδάκι πάλι.
0: Άντε, ρίξω
2: το φεγγάρι πάνω θε μου. Ασημένιο τάλιρο. Και με το κορίτσι θε μου. Πάμε για το φάλιρο. Στο φάλιρο είμαστε.
3: Μπορεί να εκτελέσει ένα τραγούδι άμα θες, Λαζό. Ένα τραγούδι μπορεί να το εκτελέσει άμα θες. Όποιο θες.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αριθμούς ή νούμερα. Ό,τι θέλετε εσείς, επιλέγετε την ονομασία που σας πηγαίνει. 212-212-4800. Τι είναι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία. 6947-989-989. Τι είναι αυτό, είναι το Viber. 90%. Τι είναι αυτό, είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις 10% μόνο το θέλουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ονομάζεται Σαουλίδης. Εκ Βορείου Ελλάδας ορμόμενος, έρχεται με τα νούμερα, δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή, χτες θυμάμαι ότι είχε κάνει κάτι υπολογισμούς που δεν βγαίνανε. Τώρα μιλάει για ποσοστά.
2: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
3: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
2: Θα σας πω, κύριε Στάθη, είναι τη κρίση πολιτική αλλαγή, που δεν είναι απλά ένα σύνθημα για τον κόσμο.
3: Όχι, το 90% δεν βγαίνει αριθμητικά, εδώ που τα λέμε τώρα, να είμαστε και ακριβείς. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση εχθές είναι στο
4: 23%.
3: Ήταν πρώτη
4: με 10, λίγο κάτω από 10 μονάδες σε σχέση με το.
3: Ναι, και στην εκτίμηση πλησιάζει το 27-28-30, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, το 90% θέλει πολιτική αλλαγή.
2: Το 90% αφορά την πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί σήμερα κάποιοι από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τελικώς Μητσοτάκη να τον επιλέγουν γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αποδέχονται το μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Πού τους βρίσκεις εσύ, ρε Αλέξη, θα σε πιάσω από τα αυτή αφού δεν τους πετυχαίνουμε. Ας τους λίγο να ψηθούν και μετά λες ότι είναι εκπροσωπή μας. Πήγαινε τους στο σχολείο, από την αρχή. Τα βασικά. Και να τους το πεις με τραγουδάκι για να το μάθουνε. Βάλει και κανένα ζωάκι μέσα. Έτσι, ήρεμα, σιγά σιγά. Μην τους πηγαίνεις τώρα στα δύσκολα, στα δισεκατομμύρια και στα ποσοστά.
5: Ένα είναι το φεγγάρι εκεί ψηλά στον ουρανό. Ένας είναι και ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωινό.
1: Πασόκ, θα βάζεις και τα υπονοούμενα εσύ.

0: κάτι, αναφορές στο Ελλάς.
1: Στο γνωστό το παραμύθι, τρία είναι τα γουρουνάκια και τα πιο πολλά ζώα.
0: Εντάξει, γίνεται ένα λάθος που είναι κλασικό. Ξεκινάνε να μαθαίνουν τους αριθμούς χωρίς το μηδέν. Από το μηδέν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Πεις τη σχέση έχει το μηδέν με τα κόμματα. Έχει πως δεν έχει. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκεί κυμαίνεται πλέον το ποσοστό του. Αλλά ο Πολάκης θέλει να πάρει το κόμμα, γιατί έτσι συμβαίνει με τα ιστορικά κόμματα, έχουν συνέχεια.
2: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό θα συνεχίσει.
0: Ναι, το ότι συνεχίζει τώρα και εσύ μην το παίρνεις στη μέτρη.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Με τον Πολάκη.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr, οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 9.500 προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για υπόθεση τηλεοπτικής πειρατείας σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ, 7 οι συλλήψεις. Ξανά στο Εδόλιο, Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις πράξεις βιασμού. Δεκτή εισαγγελική έφεση, διεκόπη για αύριο η δίκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη προς την Αλβανία ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Πυρκαγιά σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Οι ηγέτες στην G7 ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο σε κοινή τους ανακοίνωση. Στην τελική ευθεία, η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη που ακούσαμε και προηγουμένως έχει μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Τι θέμα να παίξουμε τώρα, ρε παιδιά. Θα σου πω τι κάνουν στην τηλεόραση. Όταν δεν έχουν κάποιο θέμα, λένε πάρτε ένα μικρόφωνο και πηγαίνετε κάπου θα πετύχετε τη Μαρίνα Σταυράκη. Τέος Πατούλη. Κάτι θα σας πει, κάτι θα τη ρωτήσετε, θα βγει το μεροκάματο και μπορεί να έχουμε και τηλεθέαση. Συνήθως όχι.
5: Βλέπω ότι φοράτε στα κοσμήματά σας φίδια.
6: Έχουμε πολλά φίδια στη ζωή μας, οπότε εγώ τα εξοβελίζω με το να φοράω ένα φίδι.
5: Έχει τύχει ποτέ πραγματικά στη ζωή σας να έχετε φίλους, κοντινούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποχθόνοι?
6: Πολύ συχνά μου έχει συμβεί αυτό. Πέφτουνε οι μάσκες και προχωράμε παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις καλές μας στιγμές και τις κακές. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει είναι να αυτοσαρκάζομαι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές να τις διαχειρίζομαι με μια αίσθηση χιούμορ.
5: Έχει τύχει ποτέ να δέχεσαι bullying για εσένα, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για τις επιλογές σου?
6: Καλά, αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μου, μέσα από τα social, μέσα από την δημόσια έκθεση. Δέχομαι αρνητική κριτική. Τα διαβάζω, χαμογελώ, προσπερνώ. Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μπράβο ότι είστε πολύ ειλικρινείς. Μπράβο ότι είστε να τις πω συγχαρητήρια. Αλλά αυτό με το φίδι, τι είπε για τα φίδια? Να σου πω κάτι, φίδι καλό είναι μόνο το νεκρό. Είχα πλώσει και τα φαντάζομαι το είχε δει το σχετικό βιντεάκι. Καθόμουν με φραπές στο χέρι. Έχει εμπνεύσει και το τραγούδι που ακούμε.

0: Το Φίδι έχει μπει και στο Λαϊκό Θέαμα. Όταν λέμε Λαϊκό Θέαμα, εννοούμε το Θέατρο Σκιών Καραγκιόζης. Υπάρχει μια παράσταση Καραγκιόζη που συναντάει τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Καταραμένο Φίδι. Φαντάζομαι το έχετε δει. Είναι ιστορική αυτή η παράσταση. Καταραμένο το Φίδι. Καραγκιόζης. Κλεωμένη, θα ασχοληθεί και με τα δύο, και με τις κατάρες και με τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic, magic δώρο. Αυγή, Βίστα, Μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Καζαβάζει ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός, ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Συμπέρασμα, σας το λέμε. Όποιος έχει δει Καραγκιόζη, αν θέλει να πάει στον παράδεισο, κλειστές οι πόρτες. Τελικά με αυτά που λέει ο Σεβασμιότατος, ο πατέρας Κλεωμένης, κανείς δεν θα πάει στον παράδεισο. Μόνος του θα είναι, μοναξιές και εκεί.

0: Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Κάτσε, γιατί δεν το είπαμε σωστά. Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Τελεία.
1: Να χαδιό τσουβάλια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Πάνο Καμένο. Καταλάβατε γιατί πρέπει να βάλουμε τελεία. Τελεία, για να μην μπερδευτούμε. Ο οποίος Πάνος Καμένος κάνει τις δικές του προβλέψεις που δεν είναι προβλέψεις. Ο άνθρωπος ζει δίπλα στο λαό. Ξέρει τι ακριβώς θα επιλέξει όταν γίνουν εκλογές. Και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Και υποστηρίζει την Καριστιανού. Από τότε του μεταξύ που την υποστήριξε, από τρίτη που ήταν, έχει πάει πέμπτη. Αλλά δεν πειράζει, εκείνος τη βλέπει πολύ πιο ψηλά.
2: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξος Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
5: Για να μου περάσει.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά μέχρι στιγμής. Αλλά υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά πάνω.

0: Θυμάμαι τι φαρμάκια έχει καταπιεί ο γνωστός στιγουργός ο Νίκος Μωραήτης, ο οποίος υποστήριζε το Τσίπρα. Είχε βγάλει τότε ο Τσίπρας, θυμάστε εδώ πέρα, έναν έρπη, επειδή έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρες. Είχε έρπη μέχρι και ο Νίκος Μωραήτης, από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες. Ήταν πολύ δίπλα. Τώρα δεν είναι. Υποψιάζουμε ότι έχουν αλλάξει τα αισθήματα. Αλλά την εποχή που ήταν, είχε επισκεφθεί μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου. Τι γυρεύει ένα στιγουργός στο Μέγαρο Μαξίμου? Ποιον συνάντησε?
1: Παίρνει ο Θανάσης Καρτερός. Μάλιστα. Και μου λέει, θέλω να σε γνωρίσει. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμου. Που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
2: Είχες ξαναμπεί στο Μαξίμου?
1: Όχι, καλά,
2: καλά, δεν ξέρω.
1: Και δεν ξαναμπήκα και ποτέ.
2: Αυτή ήταν η μόνη μία
1: ναι,
2: φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και μου έλεγε κάτι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
2: Ο Τσίπρας ή ο Καρτερός?
1: Ο Καρτερός.
2: Ο Καρτερός έχει πολύ χιούμορ.
1: Και μου λέει, να, εδώ είναι που κάνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε
2: τα γεύματα με τους όταν έχουν τους επισήμους.
1: Και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο τώρα το Μαξίμου, αλλά έφυγε ο άνθρωπος μας. Θα γυρίσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Υπάρχει ένα αεροπλάνο. Τι αεροπλάνο? Αεροπλανάρα που σε περιμένει, είναι της Aegean. Υπάρχουν και δύο ξενοδοχεία που σε περιμένουν. Σου δίνουν τρεις διανυκτερεύσεις το καθένα. Είναι στο Στρασβούργο το ένα και το άλλο στο Χαϊδελβέργη. Τι άλλο σε περιμένουν? Μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα αυτά είναι τζάμπα, αδερφέ. Και πώς θα το κερδίσεις? Άκουσε τώρα τις λεπτομέρειες. Γιατί είμαστε εμείς εδώ? Ποιοι? Ο Αλφα Radio. Και είναι και το Versus Travel. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και θα σε ταξιδέψουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία. Θα δεις αμπελώνες, θα πιεις κρασιά, θα φας, θα διασκεδάσεις υπέροχα, θα περάσεις. Τι θα πρέπει να κάνεις? Κάτι το ελάχιστο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι. Θα γράψεις με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ, γιατί όλο αυτό θα το στείλεις ως SMS στο 54301. Και στις 3 του Ιουλίου θα ακούσεις: κέρδισα, ωραία, τα έχω όλα ετοιμάσει, βαλίτσα πανέτοιμη, έφυγα, που θα τα ακούσεις στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας Νέγκα. Πάμε τώρα, επειδή και οι δύο κάνουν συνεντεύξεις πολύ καλές, και οι Αθηναείς δηλαδή και ο Τάκης Χατζής, να πούμε ότι όταν λέμε καλή συνέντευξη εννοούμε τη Μαρία Σολομού. Μια καλή συνέντευξη μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη, μπορεί, αν έχει καλεσμένο τον τράπερ Τρανό.
13: Έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο.
14: Αυτό το έχω και εγώ. Και παρόλα αυτά κοιτάω το ρολόι σου τόση ώρα.
13: Ναι, το ρολόι ποτέ δεν λέει τη σωστή ώρα.
14: Τι λέει?
13: Ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη χρουσιά. Έχω κάποια θέματα που είναι λίγο περίεργα αυτά.
14: Για, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έχω και εγώ πάρα πολλά τέτοια. Δεν θεωρείς ότι
13: και με τα ποτήρια έχεις?
14: Για πες για τα ποτήρια.
13: Έχεις θέμα με τα ποτήρια?
14: Με τα ποτήρια δεν έχω θέμα. Τι θέμα έχεις με τα ποτήρια? Να τα OCD που λέμε.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από ποτήρι που είναι χαμηλό. Αλλά...
14: Αλήθεια.
13: Ναι, είναι...
14: Καλατρεύω τα χαμηλά ποτήρια. Εγώ
13: είναι
14: τα
13: αστείο.
14: Πω τα χαμηλά.
13: Το ξέρω. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από χαμηλό ποτήρι με τίποτα.
14: Οκ, okay, ωραίο είναι
13: το
14: αυτό.
13: Το θεωρώ πολύ περίεργο.
14: Μόνο ψιλοτάβανα πήγα να πω.
13: Θες να βγάλω όλα μου τα τέτοια τώρα.
14: Ναι, ναι, θέλω να τα. Μ' αρέσουν αυτά γιατί έχω και εγώ πολλά και ρωτάω όλους τους καλεσμένους μας τι περίεργα χούγια έχετε.
13: Είναι πολύ περίεργο.
14: Αυτό με το ρολόι ξαναπέζουμε. Δεν λέει ποτέ την ώρα.
13: Ποτέ σωστή ώρα.
14: Γιατί?
13: Ποτέ είναι μεγάλη χρουσουζιά.
14: Είναι χρουσουζιά το ρολόι σου να λέει σωστή ώρα.
13: Οποιοδήποτε ρολόι.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Μα το ρολόι, κυρά μου, δεν το έχουμε για να μετράμε την ώρα, αλλά για να μετράμε τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Δηλαδή το ρολόι είναι σαν το κομπολόι.

0: Στην πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο τράπερ Τρανός στην πολύ καλή Μαρία Σολομού, δεν είπε μόνο για το ρολόι, είπε και για τα ποτήρια. Τα ποτήρια ευνηδίως βρέθηκαν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος. Με τα ποτήρια ασχολήθηκαν και στο ρουκ-ζουκ.
1: Συνεχίζει να πλένει ξανά τα πιάτα αν τα έχει πλύνει ο σύζυγός της. Τι κάνει λάθος?
2: Τα ποτήρια. Τα χαϊδεύει. Δεν βάζει λίγο δύναμη.
1: Είσαι εκεί όταν τα πλένει?
2: Τον έχω δει.
1: Ναι, αλλά μετά βλέπεις κάτι πάνω στα ποτήρια?
2: Ναι, βλέπω λίγο ότι είναι λίγο θαμπά, ας πούμε.
1: Εξακολουθεί και πλένει παρόλα αυτά τα πιάτα?
2: Τώρα τελευταία δεν τον αφήνω καθόλου. Το κάνει κρυφά όμως και τα ανακαλύπτει στον δουλάπι. Την ώρα που θέλω να πάω να σερβίρω κάτι.
1: Είναι εκείνος που θέλει να βοηθήσει και πάει κρυφά να πλύνει τα πιάτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θέλουμε να γίνουμε νοικοκύριτες, να κάνουμε δουλειές και δεν μας αφήνουνε. Άσε που τα κάνεις μια δουλειά από πάνω. Ω, δεν γίνεται έτσι. Πώς δεν γίνεται έτσι? Έτσι είναι ο δικός μου τρόπος. Άσε να γίνω νοικοκύρης. Ήταν μια κραυγή. Νομίζω ότι πολλοί συμφώνησαν μαζί μου. Έχουμε και το τραγούδι μας.

0: έγινε break στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εννοούμε ότι πήγαν σε διάλειμμα. Και τώρα σε ρωτάω, πες ότι παίζεις τον εκατομμυρίουχο. Με ποιον μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, με ποιον έρθε σε επαφή, σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Του break, όπως λέμε στην τηλεόραση. Με τον άντρα της. Με τη μάνα της. Με τον αδερφό της. Ή με κάτι άλλο. Μην κλειδώσει την απάντηση.
1: Καλημέρα αγάπη μου.
2: Καλημέρα Κατερίνα μου.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά εσύ?
1: Καλά λέω.
2: Καλά.
1: Κουρασμένη λίγο.
2: Κουρασμένη.
1: Να ξεκουραστούμε.
2: Όντως σε κούκλα. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break.
2: Και την είδες?
1: Θα έρθω να FaceTime να τη βλέπω.
2: Και την είδες?
1: Ναι. Δεν λένε μου όλες οι μανούλες έτσι.
2: Ξέρεις όσο μεγαλώνει τώρα, κάνει διαφορετικά πράγματα, εντυπωσιάζεσαι.
1: Τώρα γελάνε, αρχίζουν σιγά σιγά και επικοινωνούν, τα ματάκια τους και αυτό.
2: Είναι υπέροχη έτσι αυτή η ηλικία των μωρών, τα πρώτα χρόνια. Ή μάλλον πρώτοι μήνες τώρα στη δική σου, που αυτό θα κρατήσει και τα πρώτα χρόνια, δηλαδή μέχρι και το νηπιαγωγείο. Θα είστε όλοι ξετρελαμένοι μαζί της. Μετά ξέρεις την άλλη φάση, μεγαλώνουν τα παιδάκια. Να είναι επιλεγμένα τα παιδάκια όλου του κόσμου.
1: Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και περπατάει, γιατί πρέπει να έχεις το νου σου πολύ.
2: Πρέπει να είσαι από πίσω, ναι.
1: Και η εφηβεία μετά.
2: Ναι, η
1: εφηβεία είναι άλλο κεφάλαιο. Εσύ που είσαι μανούλα τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ναι, εγώ δύο αγόρια είχαμε, δεν περάσαμε δύσκολη εφηβεία, είναι η αλήθεια. Αλλά και μετά την εφηβεία έρχονται δυσκολίες. Έτσι και έχουμε παιδιά, Κατερίνα μου, πάντα θα έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Δεν
2: είμαστε προτεραιότητα.
1: Έτσι.
2: Είναι άλλοι άνθρωποι. Λένε πάρα πολύ όμορφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Πόσες φορές ακούγεται λέξη μανούλα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει εδώ μια διαίρεση. Είναι 17 φορές την ημέρα. Τώρα σε αυτή τη φάση, παλιά ήταν παραπάνω. Έχει πέσει λίγο η επίδοση. Αλλά έτσι όταν έχεις ένα παιδάκι, όλα αλλάζουνε.

0: Όποτε εμφανίζονται συγκροτήματα και τραγουδάνε, αυτό συνέβαινε από πάντα, ξέρεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή υπάρχει ένας μάνατζερ, σου στέλνει το τιμολόγιο, σου λέει τόσο κάνει, πληρώνεις αν έχεις τα χρήματα. Ας πούμε όμως ότι εσύ ειδικεύεσαι στο πολιτικό θέαμα, δηλαδή διοργανώνεις εκδηλώσεις. Όπου μαζεύεται κόσμος, υπάρχουν ηχητικές υποστηρίξεις, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν φώτα, όλο αυτό το πράγμα κάπως στοιχίζει, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Και εδώ συμφωνούμε όλοι με το νέο κόμμα την Ελλάς που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Συμφωνούμε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε. Η απάντηση μου ήταν και
1: δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίζει, δεν είναι διαβουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Συγγνώμη κύριε Ζαχαρέ, θα σε ρωτήσει πού θα βάλει τα λεφτά του. Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Θέλει να τα χαλάσει στους φίλους του, να γίνονται εκδηλώσεις. Γούστα του καπέλο του. Άντε γιατί το έχουμε παρακάνει έτσι.

0: Έτσι και φάτα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

πτώσεις τόσα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561. Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.